Πόντου Άνασμα, η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε, μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε!

Πόντου Άνασμα. Η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.

τραπεζούνταμ, τραπεζούνταμ. Νέα την που έχουνε σε χαρεμένη είναι. Και νέα την που εφήκανε σε και έφυγαν σαν μακρά.

Πόντου Άνασμα. Η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε για το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ταξιδέψτε στον Αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδιών Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμσούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ώρων. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 333 578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com.
2: Διήμερες θρησκευτικές πολιτιστικές εκδηλώσεις για την εορτή του προφήτη Ηλία στο ξοκλήσι του προφήτη Ηλία στην Αγροσικιά Πέλας. Κυριακή 19 Ιουλίου μαζί μας. Βασίλης το Παλίδης. Στάθης Πορφυρίδης. Στη λύρα ο Δαμιανός Ακριτίδης και στο κλαρίνο ο Γιάννης Μαργαριτιάδης. Τύμπανα Δημήτρης Βασιλιάδης και πλήκτρα Στέλιος Βουλγαρίδης. Δευτέρα 20 Ιουλίου Θεόφιλος Πουταχίδης με το επιτελείο του. Ακόμη ο Κλεάνθης Παπαδόπουλος στη λύρα και το τραγούδι. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος 3 ευρώ. Κυριακή 19 και Δευτέρα 20 Ιουλίου συναντιόμαστε σε ένα μαγευτικό τόπο στο λόφο του προφήτη Ηλία στην Αγροσικιά Πέλας για να διασκεδάσουμε όλοι μαζί. Οργάνωση Σωματείο Ποντίων Άγιος Γεώργιος Χαλιναράς, Χάρσερας Αργυρουπόλεως του Πόντου, Αγροσικιάς Πέλας.

Πόντου Άνασμα. Η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε. Μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.

0: Ετών, Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο 2310-667-891. Παραγγελίες σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ενημερωθείτε σχετικά και από την ιστοσελίδα των Ακριτών στο www.akritestupontu.gr. Εκθετήριο των Ακριτών. Παράθυρο στη γνώση, στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου.
1: Στο φόρε! Νέπε, σου και δέβα έβρικον τραπέζα και καρέκλες για τη χαρά τη θυγατέρασης. Πού θα καθίζουμε τα θρόψη?
2: Λάζαρος!
1: Ντο λες βρε ο Κνέα!
2: Λάζαρος είπα σε!
1: Αζαντίνς με, τίνος Λάζαρος, τι παρέσας!
3: Γιο, τι μαρίτσας!
2: Λάζαρος Φαντίδης, είναι ο παιδάς, ντοές και κουβαλεί τα ηχεία, τα κονσόλας τελευταίας τεχνολογίας, τα τραπέζια και τα καρέκλας, σα πανουήρε και σα χορούς. Εγώ εκανόντζα και θα φέρ και γομούτε η άβλια μου. Τραπέζε καρέκλας και φως επά.
1: Να σαν εσένε ευλογημένε. Πώς έκοψες και ψαλάφισες και φως.
4: Φαντίδης Λάζαρος. Ολοκληρωμένη κάλυψη κοινωνικών εκδηλώσεων. Χωρί πανηγύρια γάμη. Εξέδρα, συστήματα ήχου, φωτισμοί, τραπεζοκαθίσματα. Ακόμη, λιώμενη κατασκευή 800 ατόμων. Και ειδικά εφέ καπνού. Η άψογη κάλυψη εκδηλώσεων έχει ένα όνομα. Φαντίδης Λάζαρος. Φαντίδης Λάζαρος. Από την Σκίδρα και για όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 6977-886-838.
0: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Την ύφεσο χωρών.
5: Έλα πουλί μετε με θα ζεις καλά.
0: Γιώργος Πουλαντζακλής, χορωντικών Ατάπαζα. Ρυθμό Ζουρνά από το Ατάπαζα.
5: Τώρα σίσο διέται.
0: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Ζουρνά, τραγούδι, ενορχήστρωση Γιώργος Πουλαντζακλής. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Μουσική στίχη παραδοσιακή. Χάρης Πορφυρίδης Λαούτο. Κωνσταντίνος Αμυράς Λύρα. Ιμπραήμ Ιμπραήμογλου Κρουστά. Κοκμένο Γλουσταύρος και Παπαδόπουλος Αντώνης Πλήκτρα. Ακούμε και χορεύουμε στους ρυθμούς του Ζουρνά από το Ατάπαζαρ. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου, δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores. Μείνε welcome άτος, στο λέει ο Ζαχαράτος.
2: Στον Εύωσμο, Welcome Stores Μαρμαρίδης, Καραολή και Δημητρίου 165.
3: Οδική Βοήθεια GR. Σάββας Αποστολίδης. Τηλέφωνο 2310-3232-64. Οδική Βοήθεια για 6 μήνες. Μόνο 20 ευρώ. Οδική Βοήθεια GR.
4: Πολιτιστικός Σύλλογος Μικροκάμπου. Ετήσιος καλοκαιρινός χορός. Κυριακή 19 Ιουλίου στην πλατεία του χωριού. Μαζί μας θα είναι στο ποδιακό πρόγραμμα Στέλιος Χαλκίδης, Παναγιώτης Χαλκίδης. Στο λαϊκό Εύη Σιδηροπούλου. Στο μπουζούκι θα είναι ο Δημήτρης Παπαδόπουλος. Στα τύμπανα ο Στάθης Κατής. Και στα πλήκτρα ο Σταύρος Αθανασιάδης. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος 2 ευρώ. Κυριακή 19 Ιουλίου. Ένα μοναδικό γλέντι σας περιμένει στο μικρό κάμπο δράμας, στην πλατεία του χωριού. Οργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Μικροκάμπου Εξινόπης Πόντου.
5: Το πολύο σουβλατζίδικο Δίλαβο. Το αγαπημένο γευστικό στέκι των δυτικών συνοικιών. Νοστιμιές μόνο στο Δίλαβο. Στο παραδοσιακό κουτουνκί με την παρείστικη ατμόσφαιρα και τις μοναδικές μερακλίδικες γεύσεις. Ψητοπολείο σουβλατζίδικο Δίλαβο. Αντώνη Τρίτσι 98, Νέα Πολιτεία Εύωσμου. Superlift, η μεγάλη εταιρεία στον χώρο των ανυψώσεων και των μεταφορών. Superlift, έμπειρο προσωπικό, χειριστές και οδηγοί. Τηλεοσκοπική γερανή, φορτηγά, πλατφόρμες κάθε τύπου. Απλές και ιδιαίτερες μεταφορές. Υπηρεσίες ανύψωσης, μηχανημάτων και ανεμογεννητριών. Συναρμολογήσεις, αποσυναρμολογήσεις. Κεραιών κινητής τηλεφωνίας, γερανών, εγκατάσταση, απεγκατάσταση δεξαμενών. Έλκυση, καθέλκυση σκαφών, τοποθέτηση δοκών γεφυρών και όχι μόνο. Super Lift, πάροδος Σοφοκλή Βενιζέλου, Μενεμένη. Τηλέφωνο 2310-770-184 και στο info@superlift.gr. Super Lift, ελάτε στους επαγγελματίες.
6: Safe Tires Σαχινίδης Τσιτηρίδης. Η ειδική στο χώρο του αυτοκινήτου στις πιο επώνυμες μάρκες της αγοράς σε ελαστικά, ζάντες, αξεσουάρ και αναρτήσεις. Δίνουμε λύσεις στα προβλήματα του αυτοκινήτου σας προσφέροντας αυτό που πραγματικά χρειάζεστε. Η πολυετή εμπειρία μας και η πολύχρονη ενασχόλησή μας με τους τροχούς σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία που διαθέτουμε μας καθιστούν ως την πιο δυναμική επιλογή για εσάς. Σας περιμένουμε καθημερινά στο φυσικό μας κατάστημα στην οδό Καρακάση 53 στην περιοχή Χαριλάου Θεσσαλονίκης, ώστε να σας εξυπηρετήσουμε με απόλυτο σεβασμό στις απαιτήσεις σας. Κύριο μέλημά μας, η κατανόηση των αναγκών του πελάτη μας, προσφέροντάς του την καλύτερη και οικονομικότερη πρόταση για το αυτοκίνητό του. Μεγάλη εμπειρία τόσο στα ελαστικά όσο και στο σέρβις. Γρήγορη και άψογη εξυπηρέτηση και φυσικά πολύ καλές τιμές. Safe Tires Σαχινίδης Τσιτηρίδης. Καρακάση 53, περιοχή Χαριλάου. Τηλέφωνο 2310-921-010.
5: Πρώτη βιβλιοτεχνία Μουσαμάδων και Τεντών Δημητριάδης και Σία. Τέντες, φυσούνες, καποτίνες, πέργολες, ζελατίνες, αντιενεμικά, στέγαστρα αυτοκινήτων, ομπρέλες παντός τύπου, διάφορα εξαρτήματα, αλλαγή πανιού, πλύσιμο, ράψιμο τέντας. Εμείς σας προτείνουμε, εσείς επιλέγετε. Αναλαμβάνουμε να τυπώσουμε πάνω στην τέντα σας τη δική σας διαφήμιση ή το εταιρικό σας λογότυπο. Υλικά μεγάλης αντοχής και ποιότητας. Πρώτη βιβλιοτεχνία Μουσαμάδων και Τεντών Δημητριάδης Κησία. Αγροτική περιοχή Ιωνία Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-754-874. Ράδιο Ακρίτες στους 102,3 στα FM
6: και διαδικτυακά από τη Θεσσαλονίκη για όλο τον κόσμο στο www.akritestupondu.gr.
5: Ράδιο Ακρίτες, 24 ώρες το 24ωρο, η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Διήμερες θρησκευτικές πολιτιστικές εκδηλώσεις για την εορτή του προφήτη Ηλία στο ξοκλήσι του προφήτη Ηλία στην Αγροσικιά Πέλας. Κυριακή 19 Ιουλίου μαζί μας. Βασίλης Τοπαλίδης.
2: Θα σε δάψω αψιμών, εμένα γουρταρέψον.
1: Στάθης Πορφυρίδης.
3: Έρωσε κι άσου ήλτο φως, το μάτο παμβόλουνταν.
1: Στη λύρα ο Δαμιανός Ακριτίδης και στο κλαρίνο ο Γιάννης Μαργαριτιάδης. Τύμπανα Δημήτρης Βασιλιάδης και πλήκτρα Στέλιος Βουλγαρίδης. Δευτέρα 20 Ιουλίου Θεόφιλος Πουταχίδης με το επιτελείο του.
4: Τον ηλετημήν τρανών και δόξαζω τον Θεό. Και ας είμαι φτωχός, πόδιος και παλάνος.
1: Ακόμη ο Κλεάνθης Παπαδόπουλος στη λύρα και το τραγούδι. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος 3 ευρώ. Κυριακή 19 και Δευτέρα 20 Ιουλίου συναντιόμαστε σε ένα μαγευτικό τόπο στο λόφο του προφήτη Ηλία στην Αγροσικιά Πέλας για να διασκεδάσουμε όλοι μαζί. Οργάνωση Σωματείο Ποντίων Άγιος Γεώργιος Χαλιναράς, Χάρσερας Αργυρουπόλεως του Πόντου, Αγροσικιάς Πέλας.

0: Φίλος.
1: Ο Στάθιον, τι ο Στάθιον?
2: Ο Στάθιον, ο Νικολαίδης δε. Άρτες Αθεοδόσιας ο Χατζιμπεράν, 1η Αυγούστου.
1: Σε μέτρον το χωρίο?
2: Ναι, και μαζί και ο Σταθήκον ο Παυλίδης ρε, τε μέτρον το παιδί.
1: Θα παίρνουμε και πας.
2: Καλά, εν δυνατόν. Θα είναι τα οίκον χορός Αθεοδόσια και κυδά πάμε.
1: Αυτό είναι ποντιακό γλέντι. Σάββατο 1η Αυγούστου, στα Θεοδόσια του Κυλκής, στον προαύριο χώρο του παλιού δημοτικού σχολείου του χωριού. Στάθης Νικολαίδης, Δημήτρης Πιπερίδης. Στάθης Παυλίδης, Ραφαήλ Αλεξανδρίδης. Στο κλαρίνο ο Μιχάλης Σιώπης. Ακόμη στη λύρα και το τραγούδι ο Ηλίας Καμπουρίδης. Στον ταούλι Κώστας Ζώης, Μάριος Καμπουρίδης. Ώρα προσέλευσης 9.30 το βράδυ. Τιμή πρόσκλησης 10 ευρώ με φαγητό. Τηλέφωνο κρατήσεων 6970 84 22 60. Σάββατο 1η Αυγούστου. Η διασκέδασή μας είναι πολύ κοντά στα Θεοδόσια του Κυλκής. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση: Πολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Θεοδοσίων Κυλκής. Χορηγός εκδήλωσης: Λέβητες Ξύλου Αξινάρ.

0: Παρακάθε ο Χατζιμπαϊράμ, κάθε ανά 1η Αυγούστου θα είναι τεχαμός.
1: Πόντου Άνασμα. Η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.
2: Τεκνίκ, το κταίο των μηχανικών από ανθρώπους με μεράκι και αγάπη για το αυτοκίνητο. Με 2 γραμμές ελέγχου επιβατικών οχημάτων, 1 γραμμή ελέγχου βαρέων οχημάτων, λεωφορείων και 1 γραμμή ελέγχου δικύκλων. Ότο Τεκνίκ που επιβατικών οχημάτων, 1 γραμμή ελέγχου βαρέων οχημάτων, λεωφορείων και 1 γραμμή ελέγχου δικύκλων.

Η γνήσια μπουγάτσα Θεσσαλονίκης έχει όνομα. Μπουγάτσα Γιάννης. Από το 1996. Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μητροπόλεως 106. Μπουγάτσες, πίτες, σαλάτες, γαλακτοκομικά, καφέδες, χυμή. Πού? Στην Μπουγάτσα Γιάννης. Μπουγάτσα Γιάννης. Μητροπόλεως 106 Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2310 25 73 75.

Ηλιοθερμής. 40 χρόνια παρουσία στον τομέα των ηλιακών συστημάτων, των θερμοσιφώνων, των boilers. Προϊόντα υψηλής ποιότητας, αντοχής και αισθητικής σε προσιτές τιμές. Με εξειδικευμένο προσωπικό και χρήση πρώτων υλών κορυφαίας ποιότητας. Ηλιοθερμής. Τα προϊόντα της Ηλιοθερμής υπόκεινται σε αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους, κάνοντας την εταιρεία πρωτοπόρο στην αγορά. Θερμοσύφωνες boilers Ηλιοθερμής. Ηλιοθερμής. Ηλιακά συστήματα, θερμοσύφωνες, boiler, επισκευές ανταλλακτικά. Γιατί ό,τι αξίζει, συνεχίζει. Ηλιοθερμής. Διαλογής 85, Κορδελιό Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310 77 29 20.

πετάξουν και λακωνεύσουν σε ρημόν την εγκάλια. Πετάξουν και λακωνεύσουν σε ρημόν την εγκάλια. Απασιγκά στα νεάν, σύσουμε λανερεάν. Τα ρημάσι χερκοβιάν, μυρίζ τραντα φιλεάν. Τα ρημάσον προμηθεάν, μυρίζ μαζί.

0: Στου 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Γνωρίζουμε τους παραγωγούς, επιλέγουμε τα καλύτερα κρέατα και σας τα προσφέρουμε.
2: Φυλάκης, παραδοσιακό κρεοπωλείο, παντοπωλείο, delicatessen. Το κάτι παραπάνω στο τραπέζι σας.
1: Αλλαντικά παραγωγής μας, ελληνικά τυροκομικά και κρέατα, κρεατοπαρασκευάσματα και μαύρος χοίρος με ωμέγα 3 λιπαρά.
2: Κρέατα Φυλάκης, γεύση, ποιότητα και ποικιλία που ξεχωρίζουν.
1: Αγνώστου στρατιώτου 66 Πολύχνη, εργοστάσιο, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Τηλέφωνο 2310-6516-36.
3: Πολιτιστικός Σύλλογος Μικροκάμπου. Ετήσιος καλοκαιρινός χορός. Κυριακή 19 Ιουλίου στην πλατεία του χωριού. Μαζί μας θα είναι στο ποδιακό πρόγραμμα Στέλιος Χαλκίδης, Παναγιώτης Χαλκίδης.
4: Είδασε και φωτιά, έβαλε συγκαρδία, έβαλε συγκαρδία.
3: Στο Λαϊκό Εύη Σιδηροπούλου. Στο Μπουζούκι θα είναι ο Δημήτρης Παπαδόπουλος, στα Τύμπανα ο Στάθης Καθής και στα Πλήκτρα ο Σταύρος Αθανασιάδης. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος 2 ευρώ. Κυριακή 19 Ιουλίου. Ένα μοναδικό γλέντι σας περιμένει στο Μικρό Καμποδράμας, στην πλατεία του χωριού. Οργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Μικροκάμπου, Εξινόπης Πόντου.
5: Μιχάλη μου, το μαγαζί που θα φτιάξουμε το σκέφτομαι με φωτεινές επιγραφές, σημαίες απ' έξω.
6: Για δες το σχέδιο, κάπως έτσι.
5: Όχι, όχι.
6: Μήπως έτσι.
5: Όχι, Μιχάλη μου, δεν μ' αρέσει.
6: Μήπως να πάμε στο Every Print, στον Καρυπίδη τον Γιώργο, ο οποίος τα ξέρει όλα και τα κάνει όλα τέλεια.
5: Πώς δεν το σκεφτήκαμε, στον Καρυπίδη, ναι, στον Καρυπίδη, στο Every Print.
6: Φύγαμε για Every Print, στον Καρυπίδη τον Γιώργο. Every Print, η διαφήμιση σε οποιαδήποτε μορφή της. Σημαίες πεζοδρομίου, τάπητες με λογότυπο, εξοπλισμός πρακτορείων ΟΠΑΠ και ΟΠΑΠ Play, τοποθέτηση Plexiglass, ειδικές κατασκευές. Every Print, Ηλιουπόλεως 10, Ωραιόκαστρο. Τηλέφωνο 2316 015 188 και 6943 99 55 50.
5: Every Print. Τα πάντα όλα. Ό,τι φαντάζεσαι, εμείς το κάνουμε πράξη. Στην καρδιά της Μακεδονικής γης, στην πανέμορφη Πέλα, παράγουμε εδώ και 40 χρόνια προϊόντα υψηλής ποιότητας. Αναβιώνουμε ξεχασμένες γεύσεις, πειραματιζόμαστε με καινούργια υλικά και απολαμβάνουμε την εμπιστοσύνη σας. Αγροζήμη, παραδοσιακά τρόφιμα οικογένειας Μαρταβατζόγλου. Περέκ, προϊόντα σίτου, τραχανάδες, κλασικά ζυμαρικά, βιολογικά ζυμαρικά, ζυμαρικά ντίνκελ, προϊόντα ζέας, ζυμαρικά με αυγά και γάλα. Ακόμη ζυμαρικά με λαχανικά, μελάνι και κόκκινο πιπέρι. Αγροζήμη, πρώτο χιλιόμετρο Αραβισού Γεννητσών. Τηλέφωνο 23 820 99 318. Μεζεδοπολείο το στέκι. Το δικό σας στέκι στην Άνω Ηλίουπολη. Εδώ θα αγαπήσετε τους υπέροχους μεζέδες μας και τις τιμές μας. Στο στέκι όλοι γίνονται μια παρέα. Το στέκι. Ένας πανέμορφος χώρος με εξαιρετικές νοστιμιές. Μεζεδοπολείο το στέκι Θερμοπυλών 16 Άνω Ηλίουπολη. Τηλέφωνο 2310 587 131. Μεζεδοπολείο το στέκι. Εδώ που το γευστικό ταξίδι ξεκινά και δεν τελειώνει ποτέ.
4: Στα τσιτσεκό πανθισμέ, που λόγω μου φεμπορμπατή. Στα τσιτσεκό πανθισμέ, τα μελισίδια έρχονταν γλυκέ αναμύρισμε.
3: Σόνα, έλα να λέω σενκά.
7: Στο φόρε, το έντον ξαν.
3: Έβρα κέντρο για τη χαρά τη θα ατέρασε.
7: Και ποιο έντο κέντρο στο φόρε?
3: Το Rose Garden στο Παλαιόκαστρο.
7: Μπράβο σε σένα, άντρα μου. Πότε θα ελέπωμα?
3: Έπαρ τηλέφωνο να κλείνουμε ραντεβού. Στο 2310-689-689.
5: Αίθουσες δεξιώσεων Rose Garden, μακεδονικού αγώνα με ζάπα στο Παλαιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Τρεις αίθουσες για τις μοναδικές στιγμές σας. Γάμοι, βαφτίσεις, επαγγελματικές εκδηλώσεις, χορή και πάρτι. αίθουσες δεξιώσεων Rose Garden. Ένας κήπος για τις υπέροχες στιγμές σας. Τηλέφωνο 2310-689-689. Versus Beach Bar. Εκεί που ανταμώνει το καλοκαίρι με την απόλαυση. Στην πανέμορφη Ασπροβάλτα σας περιμένει ένα μέρος μοναδικό, ένα μέρος μαγικό. Versus Beach Bar. Μπορείτε να απολαύσετε τον καφέ και το ποτό σας όλες τις ώρες της ημέρας. Beach Bar Versus. Θάλασσα, μουσική και ανεβασμένη διάθεση. Versus Beach Bar στην Ασπροβάλτα. Μουσική, γεύσεις, όμορφο περιβάλλον. Versus Beach Bar. Μαγεία. Το ιδανικό μέρος για χαλάρωση στις αναπαυτικές ξαπλώστρες μας και απόλαυση με τις μοναδικές νοστιμιές και τα ποτά μας. Η απόδραση του καλοκαίρι από τα συνηθισμένα έχει ένα όνομα. Versus Beach Bar. Κεντητική. Κεντήματα σε ρούχα και υφάσματα παντός τύπου. Από το 1975. Παράδοση στο κέντημα με άριστο αποτέλεσμα και φυσικά πολύ φιλικές τιμές. Κεντητική. Εμείς κάνουμε τις επιθυμίες σας πράξη. Κέντημα σε λογότυπα επιχειρήσεων, σε σχέδια, σε ονόματα, σε σήματα και όπου άλλο εσείς επιθυμείτε. Ακόμη, τοποθέτηση πουλιας και στράς. Κεντητική. Ανδρέα Δημητρίου 34, Σικές. Τηλέφωνο 2310-619-335. Κεντητική. Ζωντανεύουμε τα υφάσματά σας. Οι ξύλινες κατασκευές έχουν ένα όνομα. Έπιπλα Γεροντίδης. Πολυετή εμπειρία στο ξύλο και εξαιρετική ποιότητα σε ξύλινες χειροποίητες και μοναδικές δημιουργίες. Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες μας σας προσφέρουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Μεγάλη γκάμα υλικών, σύγχρονος εξοπλισμός, τέλεια αισθητική. Αναλαμβάνουμε κατοικίες, χώρους εργασίας, καταστήματα, ξενοδοχεία. Έπιπλα Γεροντίδης. Έπιπλα Γεροντίδης. Βασιλούδη Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23 930 611 59.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδιών Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμψούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ωρών. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 333 578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com.
2: Διήμερες θρησκευτικές πολιτιστικές εκδηλώσεις για την εορτή του προφήτη Ηλία στο ξοκλήσι του προφήτη Ηλία στην Αγροσικιά Πέλας. Κυριακή 19 Ιουλίου μαζί μας. Βασίλης το Παλίδι.

0: Ήμασταν στη λύρα ο Δαμιανός Ακριτίδης και στο κλαρίνο ο Γιάννης Μαργαριτιάδης. Τύμπανα Δημήτρης Βασιλιάδης και πλήκτρα Στέλιος Βουλγαρίδης. Δευτέρα 20 Ιουλίου Θεόφιλος Πουταχίδης με το επιτελείο του.
1: Τον ηλετημήν τρανών και δόξαζω τον Θεό και ας είμαι φτωχός.
0: Ακόμη ο Κλεάνθης Παπαδόπουλος στη λύρα και το τραγούδι. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος 3 ευρώ. Κυριακή 19 και Δευτέρα 20 Ιουλίου συναντιόμαστε σε ένα μαγευτικό τόπο, στο λόφο του προφήτη Ηλία στην Αγροσικιά Πέλας, για να διασκεδάσουμε όλοι μαζί. Οργάνωση Σωματείο Ποντίων Άγιος Γεώργιος Χαλιναράς, Χάρσερας Αργυρουπόλεως του Πόντου, Αγροσικιάς Πέλας.

0: Πόντου Άνασμα, η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε, μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.
1: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Την ύφεσο χωρών.
2: Έλα πουλί, μέτε με θα ζεις καλά.
1: Γιώργος Πουλαντζακλής, χωροντικών Ατάπαζα. Ρυθμό Ζουρνά από το Ατάπαζαρ.
2: Τώρα σιζονιέται, πέρα η λεμλιέται, τώρα σιζονιέται.
1: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Ζουρνά, τραγούδι, ενορχήστρωση, Γιώργος Πουλαντζακλής. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Μουσική στίχη παραδοσιακή. Χάρης Πορφυρίδης Λαούτο, Κωνσταντίνος Αμυράς Λύρα, Ιμπραήμ Ιμπραήμογλου Κρουστά, Κοκμένο Γλουσταύρος και Παπαδόπουλος Αντώνης Πλήκτρα. Ακούμε και χορεύουμε στους ρυθμούς του Ζουρνά από το Ατάπαζαρ. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου, δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores. Μείνε welcome άτος, στο λέει ο Ζαχαράτος.
2: Στον Εύωσμο, Welcome Stores Μαρμαρίδης, Καραολή και Δημητρίου 165.
3: Οδική Βοήθεια GR. Σάββας Αποστολίδης. Τηλέφωνο 2310-3232-64. Οδική Βοήθεια για 6 μήνες. Μόνο 20 ευρώ. Οδική Βοήθεια GR.
4: Πολιτιστικός Σύλλογος Μικροκάμπου. Ετήσιος καλοκαιρινός χορός. Κυριακή 19 Ιουλίου στην πλατεία του χωριού. Μαζί μας θα είναι στο ποδιακό πρόγραμμα Στέλιος Χαλκίδης, Παναγιώτης Χαλκίδης. Στο λαϊκό Εύη Σιδηροπούλου. Στο μπουζούκι θα είναι ο Δημήτρης Παπαδόπουλος. Στα τύμπανα ο Στάθης Κατής. Και στα πλήκτρα ο Σταύρος Αθανασιάδης. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος 2 ευρώ. Κυριακή 19 Ιουλίου. Ένα μοναδικό γλέντι σας περιμένει στο μικρό καμποδράμας, στην πλατεία του χωριού. Οργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Μικροκάμπου Εξινόπης Πόντου.
5: Το πολύο σουβλατζίδικο Δίλαβο. Το αγαπημένο γευστικό στέκι των δυτικών συνοικιών. Νοστιμιές μόνο στο Δίλαβο. Στο παραδοσιακό κουτουκί με την παρείστικη ατμόσφαιρα και τις μοναδικές μερακλίδικες γεύσεις. Ψητοπολείο σουβλατζίδικο Δίλαβο. Αντώνη Τρίτσι 98, Νέα Πολιτεία Εύωσμου. Superlift, η μεγάλη εταιρεία στον χώρο των ανυψώσεων και των μεταφορών. Superlift, έμπειρο προσωπικό, χειριστές και οδηγοί. Τηλεοσκοπική γερανή, φορτηγά, πλατφόρμες κάθε τύπου. Απλές και ιδιαίτερες μεταφορές. Υπηρεσίες ανύψωσης, μηχανημάτων και ανεμογεννητριών. Συναρμολογήσεις, αποσυναρμολογήσεις. Κεραιών κινητής τηλεφωνίας, γερανών, εγκατάσταση, απεγκατάσταση δεξαμενών. Έλκυση, καθέλκυση σκαφών, τοποθέτηση δοκών γεφυρών και όχι μόνο. Super Lift, πάροδο Σοφοκλή Βενιζέλου, Μενεμένη. Τηλέφωνο 2310-770-184 και στο info@superlift.gr. Super Lift, ελάτε στους επαγγελματίες.
6: Safe Tires Σαχινίδης Τσιτηρίδης. Η ειδική στο χώρο του αυτοκινήτου στις πιο επώνυμες μάρκες της αγοράς σε ελαστικά, ζάντες, αξεσουάρ και αναρτήσεις. Δίνουμε λύσεις στα προβλήματα του αυτοκινήτου σας προσφέροντας αυτό που πραγματικά χρειάζεστε. Η πολυετή εμπειρία μας και η πολύχρονη ενασχόλησή μας με τους τροχούς σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία που διαθέτουμε μας καθιστούν ως την πιο δυναμική επιλογή για εσάς. Σας περιμένουμε καθημερινά στο φυσικό μας κατάστημα στην οδό Καρακάση 53 στην περιοχή Χαριλάου Θεσσαλονίκης, ώστε να σας εξυπηρετήσουμε με απόλυτο σεβασμό στις απαιτήσεις σας. Κύριο μέλημά μας, η κατανόηση των αναγκών του πελάτη μας, προσφέροντάς του την καλύτερη και οικονομικότερη πρόταση για το αυτοκίνητό. Μεγάλη εμπειρία τόσο στα ελαστικά όσο και στο σέρβις. Γρήγορη και άψογη εξυπηρέτηση και φυσικά πολύ καλές τιμές. Safe Tires Σαχινίδης Τσιτηρίδης. Καρακάση 53, περιοχή Χαριλάου. Τηλέφωνο 2310-921-010.
5: Πρώτη βιβλιοτεχνία. Μουσαμάδων και τεντών. Δημητριάδης και Σία. Τέντες, φυσούνες, καποτίνες, πέργολες, ζελατίνες, αντιενεμικά, στέγαστρα αυτοκινήτων, ομπρέλες παντός τύπου, διάφορα εξαρτήματα, αλλαγή πανιού, πλύσιμο, ράψιμο τέντας. Εμείς σας προτείνουμε, εσείς επιλέγετε. Αναλαμβάνουμε να τυπώσουμε πάνω στην τέντα σας τη δική σας διαφήμιση ή το εταιρικό σας λογότυπο. Υλικά μεγάλης αντοχής και ποιότητας. Πρώτη βιβλιοτεχνία Μουσαμάδων και τεντών. Δημητριάδης και Σία. Αγροτική περιοχή Ιωνία Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310 754 874.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδιών Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κωτίωρα, Σαμσούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ωρών. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com.
2: Διήμερες θρησκευτικές πολιτιστικές εκδηλώσεις για την εορτή του προφήτη Ηλία στο ξοκλήσι του προφήτη Ηλία στην Αγροσικιά Πέλας. Κυριακή 19 Ιουλίου μαζί μας. Βασίλης το Παλίδης. Στάθης Πορφυρίδης. Στη λύρα ο Δαμιανός Ακριτίδης και στο κλαρίνο ο Γιάννης Μαργαριτιάδης. Τύμπανα Δημήτρης Βασιλιάδης και πλήκτρα Στέλιος Βουλγαρίδης. Δευτέρα 20 Ιουλίου Θεόφιλος Πουταχίδης με το επιτελείο του. Ακόμη ο Κλεάνθης Παπαδόπουλος στη λύρα και το τραγούδι. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος 3 ευρώ. Κυριακή 19 και Δευτέρα 20 Ιουλίου συναντιόμαστε σε ένα μαγευτικό τόπο στο λόφο του προφήτη Ηλία στην Αγροσικιά Πέλας για να διασκεδάσουμε όλοι μαζί. Οργάνωση Σωματείο Ποντίων Άγιος Γεώργιος Χαλιναράς, Χάρσερας Αργυρουπόλεως του Πόντου, Αγροσικιάς Πέλας.

0: Ο φίλος.
1: Ο Στάθιον. Τι ο Στάθιον.
2: Ο Στάθιον. Ο Νικολαίδης, δε. Άρτε στα Θεοδόσια, στο Χατζιμπεράν, 1η Αυγούστου.
1: Σε μέτερον το χωρίο.
2: Ναι, και μαζί και ο Σταθήκον ο Παυλίδης, ρε. Τε μέτερον το παιδί.
1: Θα παίρνουμε και πας.
2: Καλά, εν δυνατόν. Θα είναι τα οίκον χορό στα Θεοδόσια και κυδά πάμε.
1: Αυτό είναι ποντιακό, Γλέντι. Σάββατο 1η Αυγούστου. Στα Θεοδόσια του Κυλκής. Στον προάβλιο χώρο του παλιού δημοτικού σχολείου. Του χωριού. Στάθης Νικολαίδης, Δημήτρης Πιπερίδης. Στάθης Παυλίδης, Ραφαήλ Αλεξανδρίδης. Στο κλαρίνο, ο Μιχάλης Σιώπης. Ακόμη, στη λύρα και το τραγούδι, ο Ηλίας Καμπουρίδης. Στον ταούλι, Κώστας Ζώης, Μάριος Καμπουρίδης. Ώρα προσέλευσης, 9.30 το βράδυ. Τιμή πρόσκλησης, 10 ευρώ με φαγητό. Τηλέφωνο κρατήσεων, 6970-84-2260. Σάββατο 1η Αυγούστου. Η διασκέδασή μας είναι πολύ κοντά στα Θεοδόσια του Κυλκής. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση. Πολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Θεοδοσίων Κυλκής. Χορηγός εκδήλωσης Λέβητες Ξύλου Αξινάρ.

0: κάθε ο Χατζιπαϊράμ, κάθε ανά 1η Αυγούστου θα είναι τεχαμός.
1: Πόντου Άνασμα. Η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.
2: Το εκθετήριο των Ακριτών είναι ένα παράθυρο στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου. Εδώ θα βρείτε βιβλία, μουσικά έργα, χάρτες, CD όλων των ποντίων καλλιτεχνών, DVD, λάβαρα, σημαίες, δώρα, αναμνηστικά. Εκθετήριο των Ακριτών, Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο 2310-667-891. Παραγγελίες σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ενημερωθείτε σχετικά και από την ιστοσελίδα των Ακριτών στο www.akritestupondu.gr. Εκθετήριο των Ακριτών, παράθυρο στη γνώση, στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου.
3: Auto Technique, το κταίο των μηχανικών, από ανθρώπους με μεράκι και αγάπη για το αυτοκίνητο. Με 2 γραμμές ελέγχου επιβατικών οχημάτων, 1 γραμμή ελέγχου βαρέων οχημάτων, λεωφορείων και 1 γραμμή ελέγχου δικύκλων. Auto Technique, στόχος μας, η καλύτερη εξυπηρέτησή σας από το άριστα τεχνικά καταρτισμένο προσωπικό μας. Auto Technique, το κταίο των μηχανικών. Πρώτη πάροδος Μακρυγιάννη, στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνα 2310-685-800 και 2310-684-900. Η γνήσια μπουγάτσα Θεσσαλονίκης έχει όνομα, Μπουγάτσα Γιάννης, από το 1996, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μητροπόλια Θεσσαλονίκης έχει όνομα, Μπουγάτσα Γιάννης, από το 1996, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Ηλιοθερμής. 40 χρόνια παρουσία στον τομέα των ηλιακών συστημάτων, των θερμοσιφώνων, των boilers. Προϊόντα υψηλής ποιότητας, αντοχής και αισθητικής σε προσιτές τιμές. Με εξειδικευμένο προσωπικό και χρήση πρώτων υλών κορυφαίας ποιότητας. Ηλιοθερμής. Τα προϊόντα της Ηλιοθερμής υπόκεινται σε αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους, κάνοντας την εταιρεία πρωτοπόρο στην αγορά. Θερμοσύφωνες, boilers, Ηλιοθερμής. Ηλιοθερμής. Ηλιακά συστήματα, θερμοσύφωνες, boiler, επισκευές, ανταλλακτικά. Γιατί ό,τι αξίζει, συνεχίζει. Ηλιοθερμής. Διαλογής 85, Κορδελιό Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310 77 29 20.

Πάλι καρέτε μορφά για τέσσενα πόνουνε. Για τέσσενα τα πουλο, παγλικιά και λαϊδούνε. Για τέσσενα τα πουλο, παγλικιά και λαϊδούνε. Μα έστα παλικάρε με τα πολλά τα καλέ. Έμορφα το μάτωπα σου

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Γνωρίζουμε τους παραγωγούς, επιλέγουμε τα καλύτερα κρέατα και σας τα προσφέρουμε.
2: Φυλάκης, παραδοσιακό κρεοπωλείο, παντοπωλείο, delicatessen. Το κάτι παραπάνω στο τραπέζι σας.
1: Αλλαντικά παραγωγής μας, ελληνικά τυροκομικά και κρέατα, κρεατοπαρασκευάσματα και μαύρος χοίρος με ωμέγα 3 λιπαρά.
2: Κρέατα Φυλάκης, γεύση, ποιότητα και ποικιλία που ξεχωρίζουν.
1: Αγνώστου στρατιώτου 66 Πολύχνη, εργοστάσιο, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Τηλέφωνο 2310-6516-36.
3: Πολιτιστικός Σύλλογος Μικροκάμπου. Ετήσιος καλοκαιρινός χορός. Κυριακή 19 Ιουλίου στην πλατεία του χωριού. Μαζί μας θα είναι στο ποδιακό πρόγραμμα Στέλιος Χαλκίδης, Παναγιώτης Χαλκίδης. Στο λαϊκό Εύη Σιδηροπούλου. Στο μπουζούκι θα είναι ο Δημήτρης Παπαδόπουλος. Στα τύμπανα ο Στάθης Κατής. Και στα πλήκτρα ο Σταύρος Αθανασιάδης. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος 2 ευρώ. Κυριακή 19 Ιουλίου. Ένα μοναδικό γλέντι σας περιμένει στο μικρό καμποδράμας, στην πλατεία του χωριού. Οργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Μικροκάμπου Εξινόπης Πόντου.
4: Versus Beach Bar. Εκεί που ανταμώνει το καλοκαίρι με την απόλαυση. Στην πανέμορφη Ασπροβάλτα σας περιμένει ένα μέρος μοναδικό. Ένα μέρος μαγικό. Versus Beach Bar. Μπορείτε να απολαύσετε τον καφέ και το ποτό σας όλες τις ώρες της ημέρας. Beach Bar Versus. Θάλασσα, μουσική και ανεβασμένη διάθεση. Versus Beach Bar στην Ασπροβάλτα. Μουσική, γεύσεις, όμορφο περιβάλλον. Versus Beach Bar. Μαγεία. Το ιδανικό μέρος για χαλάρωση στις αναπαυτικές ξαπλώστρες μας και απόλαυση με τις μοναδικές νοστιμιές και τα ποτά μας. Η απόδραση το καλοκαίρι από τα συνηθισμένα έχει ένα όνομα. Versus Beach Bar. Κεντητική. Κεντήματα σε ρούχα και υφάσματα παντός τύπου. Από το 1975. Παράδοση στο κέντημα με άριστο αποτέλεσμα και φυσικά πολύ φιλικές τιμές. Κεντητική. Εμείς κάνουμε τις επιθυμίες σας πράξη. Κέντημα σε λογότυπα επιχειρήσεων, σε σχέδια, σε ονόματα, σε σήματα και όπου άλλο εσείς επιθυμείτε. Ακόμη, τοποθέτηση πουλιας και στράς. Κεντητική. Ανδρέα Δημητρίου 34, Σικές. Τηλέφωνο 2310-619-335. Κεντητική. Ζωντανεύουμε τα υφάσματά σας. Οι ξύλινες κατασκευές έχουν ένα όνομα. Έπιπλα Γεροντίδης. Πολυετή εμπειρία στο ξύλο και εξαιρετική ποιότητα σε ξύλινες χειροποίητες και μοναδικές δημιουργίες. Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες μας σας προσφέρουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Μεγάλη γκάμα υλικών, σύγχρονος εξοπλισμός, τέλεια αισθητική. Αναλαμβάνουμε κατοικίες, χώρους εργασίας, καταστήματα, ξενοδοχεία. Έπιπλα Γεροντίδης. Έπιπλα Γεροντίδης. Βασιλούδη Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23 930 611 59.
5: Ράδιο Ακρίτες στους 102,3 στα FM
4: και διαδικτυακά από τη Θεσσαλονίκη για όλο τον κόσμο στο www.akritestupondou.gr.
5: Ράδιο Ακρίτες, 24 ώρες το 24ωρο, η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Διήμερες θρησκευτικές πολιτιστικές εκδηλώσεις για την εορτή του προφήτη Ηλία στο ξοκλήσι του προφήτη Ηλία στην Αγροσικιά Πέλας. Κυριακή 19 Ιουλίου μαζί μας. Βασίλης το Παλίδης.
2: Θα σε δάψω αψιμών, εμένα γουρταρέψον.
1: Στάθης Πορφυρίδης.
2: Έρωσε κι άσου ήλτο φως, το μάτο παμβόλουνταν.
1: Στη λύρα ο Δαμιανός Ακριτίδης και στο κλαρίνο ο Γιάννης Μαργαριτιάδης. Τύμπανα Δημήτρης Βασιλιάδης και πλήκτρα Στέλιος Βουλγαρίδης. Δευτέρα 20 Ιουλίου Θεόφιλος Πουταχίδης με το επιτελείο του.
2: Τον ηλετημήν τρανών και δόξαζω τον Θεό. Και ας είμαι φτωχός, πόδιος και παλάνος.
1: Ακόμη ο Κλεάνθης Παπαδόπουλος στη λύρα και το τραγούδι. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος 3 ευρώ. Κυριακή 19 και Δευτέρα 20 Ιουλίου συναντιόμαστε σε ένα μαγευτικό τόπο στο λόφο του προφήτη Ηλία στην Αγροσικιά Πέλας για να διασκεδάσουμε όλοι μαζί. Οργάνωση Σωματείο Ποντίων Άγιος Γεώργιος Χαλιναράς, Χάρσερας Αργυρουπόλεως του Πόντου, Αγροσικιάς Πέλας.

0: Ο φίλος.
1: Ο Στάθιον. Τι ο Στάθιον.
2: Ο Στάθιον. Ο Νικολαίδης, δε. Άρτε στα Θεοδόσια, στο Χατζιμπεράν, 1η Αυγούστου.
1: Σε μέτρον το χωρίο.
2: Ναι, και μαζί και ο Σταθήκον ο Παυλίδης, ρε. Τε μέτρον το παιδί.
1: Θα παίρνουμε και πας.
3: Καλά, εν δυνατόν. Θα είναι τα οίκο χωρό στα Θεοδόσια και εκεί θα πάμε.
1: Αυτό είναι ποντιακό, Γλέντι. Σάββατο 1η Αυγούστου. Στα Θεοδόσια του Κυλκής. Στον προαύριο χώρο του παλιού δημοτικού σχολείου του χωριού. Στάθης Νικολαίδης, Δημήτρης Πιπερίδης. Στάθης Παυλίδης, Ραφαήλ Αλεξανδρίδης. Στο κλαρίνο ο Μιχάλης Σιώπης. Ακόμη στη λύρα και το τραγούδι. Στο κλαρίνο ο Μιχάλης Σιώπης. Ακόμη στη λύρα

0: Παρακάθες ο Χατζιμπαϊράμ, κάθε ανά 1η Αυγούστου θα είναι τεχαμός.
1: Πόντου Άνασμα, η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε, μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.
2: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Την ύφεσο χωρών.
3: Έλα πουλί μετε με θα ζεις καλά.
2: Γιώργος Πουλαντζακλής, χωροντικών Ατάπαζα. Ρυθμό Ζουρνά από το Ατάπαζαρ.
3: Τώρα
2: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Ζουρνά, τραγούδι, ενορχήστρωση Γιώργος Πουλαντζακλής. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Μουσική στίχη παραδοσιακή. Χάρης Πορφυρίδης Λαούτο. Κωνσταντίνος Αμυράς Λύρα. Ιμπραήμ Ιμπραήμογλου Κρουστά. Κοκμένο Γλουσταύρος και Παπαδόπουλος Αντώνης Πλήκτρα. Ακούμε και χορεύουμε στους ρυθμούς του Ζουρνά από το Ατάπαζαρ. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ.

Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντιοι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο Πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα. Με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ μόνο στο Ράδιο Ακρίτες.

0: Ξάμπιν στο φόρε. Νέπε, σου και δέβα έβρικον τραπέζα και καρέκλες για τη χαρά τη θυγατέρασης. Πού θα καθίζουμε τα θρόψη.
1: Λάζαρος.
0: Ντο λες βρε οκνέα.
1: Λάζαρος είπασε.
0: Αζαντίνς με, τίνος Λάζαρος, τι παρέσας.
2: Γιο, τι μαρίτσας.
1: Λάζαρος Φαντίδης.
2: Είναι ο παιδάς, ντοές και κουβαλεί τα ηχεία, τα κονσόλας τελευταίας τεχνολογίας, τα τραπέζια και τα καρέκλας, σα πανοήρε και σα χορούς. Εγώ εκανόντζα και θα φέρ και γομούτε η άβλια μου. Τραπέζε καρέκλας και φως επά.
0: Να σαν εσένα ευλογημένε. Πώς έκοψες και ψαλάφισες και φως.
3: Φαντίδης Λάζαρος. Ολοκληρωμένη κάλυψη κοινωνικών εκδηλώσεων. Χωρί πανηγύρια γάμη. Εξέδρα, συστήματα ήχου, φωτισμοί, τραπεζοκαθίσματα. Ακόμη, λιώμενη κατασκευή 800 ατόμων. Και ειδικά εφέ καπνού. Η άψογη κάλυψη εκδηλώσεων έχει ένα όνομα. Φαντίδης Λάζαρος. Φαντίδης Λάζαρος. Από την Σκίδρα και για όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 6977 886 838.
1: Σόνα, έλα να σ' λέω σεν κάτι.
0: Στο φόρε.

0: τον Ξάν.
1: Εύρα κέντρων για τη χαράν τη θεατέρα σε μας.
0: Και ποιο είναι το κέντρο στο φόρε?
1: Το Rose Garden στο Παλαιόκαστρο.
0: Μπράβο σε σένα, άντρα μου. Πότε θα ελέπωμα?
1: Έπαρ τηλέφωνο να κλείνουμε ραντεβού. Στο 2310-689-689.
2: Αίθουσες δεξιώσεων Rose Garden, μακεδονικού αγώνα με ζάπα στο Παλαιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Τρεις αίθουσες για τις μοναδικές στιγμές σας. Γάμοι, βαφτίσεις, επαγγελματικές εκδηλώσεις, χορή και πάρτι. Αίθουσες δεξιώσεων Rose Garden, ένας κήπος για τις υπέροχες στιγμές σας. Τηλέφωνο 2310 689 689.

0: Αγαπητοί ακροατές του Ράδιο Ακρίτες, καλησπέρα. Είστε συντονισμένοι στους 102,3. Ακούτε την εκπομπή Πόντου Άνασμα. Σήμερα έχουμε μια παρέα νεαρών παιδιών, νέων παιδιών στο χώρο του Ποντιακού, πολλά υποσχόμενοι. Να τους γνωρίσουμε έναν έναν. Ο Κωνσταντίνος ο Πετρίδης. Καλώς ήρθες, Κωνσταντίνε.
1: Καλησπέρα, Τάσο, καλησπέρα.
0: Στο τραγούδι ο Βοσνακίδης ο Χρήστος στη λύρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Γεια σου, Χρήστο. Και ο Σωταούλ ο Διονύσης ο Παπαδόπουλος. Αγαπητοί ακροατές, σήμερα έχουμε και κάποιες ανακοινώσεις για να σας δώσουμε, να σας γνωστοποιήσουμε, οι οποίες είναι αρκετά καλές και θεωρώ πως θα πρέπει να συμμετέχετε όσο μπορείτε. Πριν από αυτό βέβαια, επειδή την προηγούμενη φορά μας πίεζε ο χρόνος και αφήσαμε πίσω τον μήνα, όπως ήθιστε να διαβάζουμε στην αρχή του κάθε μήνα μας εδώ στις εκπομπές μας, θα πάμε γρήγορα γρήγορα στο Νοέμβριο. Ο Αεργίτες λοιπόν, ο μήνας έλαβε το όνομά του από τον εορτασμό των εγγενείων του ναού του Μεγαλομάρτυρα Αγίου Γεωργίου και τη μετακομιδή του λιμψάνου του. Στην Κερασούντα ονομαζόταν Αγίοι Γεωργίτης και Αγίοι Γεωργίτες, στον Όφι, στη Σάντα, στην Τραπεζούντα και στη Χαλδία Αεργίτες και στη Σινόπη Αγίοι Γεωργίτης. Οι Κωτιορίτες τον έλεγαν Γότσαγι. Έξες, φίλε Μαρμαρίδη. Στον ήχο βέβαια ο ένας και μοναδικός Γιώργος Μαρμαρίδης. Ήχο, φώτα, τηλέφωνα. Το τηλέφωνο της εκπομπής 2310-608-400, 2310-667-891. Πάμε λοιπόν στα βιογραφικά μας. Ο Κωνσταντίνος Πετρίδης, με καταγωγή από το Κολχικό του Λαγκαδά και ρίζες από το Αγρίδι, το Αργαλί και την Τζιμερά του Πόντου, γεννήθηκε στις 22 Μαΐου του 2001. Ξεκίνησε την ενασχόλησή του με το ποντιακό τραγούδι σε ηλικία 11 ετών, έχοντας ως έναυσμα τον παππού του Κώστα Πετρίδη, παλιό λιράρι του χωριού. Το κύριο σχολείο για αυτόν ήταν η αείμνηστη Ανέστη Αϊβαζίδης και γιο της Γαβριλίδης, καθώς και ο Γιάννης Κουρτίδης. Σε ηλικία 10 ετών ξεκίνησε μαθήματα ποντιακής λύρας με τον Πόλη Εφρεμίδη, όπου τον συμβουλεύτηκε και μεταγενέστερα. Επιπλέον υπήρξε χορευτής στον Ποντιακό Σύλλογο Κολχικού και στην Ένωση Ποντίων Λαγκαδά. Στόχος του να κρατηθεί η παράδοση μας ζωντανή. Κώστα, έχω δει και κάποια πρόσφατη δουλειά σου.
1: Ναι, ένα τραγούδι έχω βγάλει πριν από ένα μισή μήνα.
0: Πολύ ωραία.
1: Με το Δημήτρη τον Ορφανίδη.
0: Πάρα πολύ ωραία. Καλοτάξιδο να είναι.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εμφανίζεσαι και τελευταία βλέπω πέρασε,
1: ναι, όλο άψιμο, το
0: είσαι δυνατός. Για πάμε.
1: Στο καφέ μελέτη του Αμπελόκηπους με τον Γιώργο τον Στεφανίδη και τον Κώστα τον Σιαμίδη.
0: Πάρα πολύ ωραία. Ωραίο σχήμα, ωραίος χώρος. Παραδοσιακό θα έλεγα το πρόγραμμα. Αξίζει να έρθει ο κόσμος να σας ακούσει. Χρήστος Βοσνακίδης γεννήθηκε στις 19 Ιουλίου του 2004 στη Θεσσαλονίκη. Η καταγωγή του από τον Πόντο είναι από τη Σάντα και τα Κωτίωρα ή αλλιώς Ορτού. Πιο συγκεκριμένα, οι γονείς των παππούδων του ζούσαν εκεί μέχρι τα 13 του έτη. Με τη γενοκτονία έφυγαν και εγκαταστάθηκαν στην τότε Αμπχαζία, σημερινό Σουχούμ, όπου και εκεί γεννήθηκαν οι παππούδες του Χρήστου. Στην Ελλάδα ήρθαν το 1966 στην περιοχή της Τούμπας. Ο Χρήστος ξεκίνησε από μικρό την ενασχόλησή του με τα ποντιακά ως χορευτής, καθώς ο νονός του είναι για αρκετά χρόνια μέχρι σήμερα χοροδιδάσκαλος ποντιακών χωρών. Τη λύρα την έπιασε στα χέρια του για πρώτη φορά στα 15 του χρόνια. Ο δάσκαλός του ήταν και είναι ο Ανδρέας Κουγιουμτσίδης. Αυτή τη στιγμή είναι λυράρης της Ευξήνου Λέσχη Θεσσαλονίκης. Στόχος του είναι να συνεχιστεί να τιμάει τους προγόνους του παίζοντας παραδοσιακά, ώστε να προσθέσει και αυτός ένα λιθαράκι στην προσπάθεια που κάνουμε όλοι, ώστε να κρατηθεί το αυθεντικό ποντιακό ηχόχρωμα. Εύχομαι, Χρήστο, και εσύ να έχεις επιτυχία. Βλέπω είσαι νέος στο ποντιακό, οπότε θα κοιτάξεις να είσαι πιστός εδώ και όλα θα έρθουν όπως πρέπει.
2: Να είσαι καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Διονύσης Παπαδόπουλος γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 2004 και ζει στο Τριάδι, όπου μεγάλωσε και ο πατέρας του. Η μητέρα του είναι μεγαλωμένη στον Κεχρό Κάμπο Καβάλας. Πώς λένε το άλλο στο χωρίο, ρε?
3: Τάροβα.
0: Τάροβα. Συντάροβαν. Ένα μέρος το οποίο έπαιξε καθοριστικό ρόλο στα ακούσματα και την ενασχόλησή του με τη μουσική. Ξεκίνησε να μαθαίνει τους ποντιακούς χορούς από μικρή ηλικία. Ωστόσο, του κίνησε περισσότερο το ενδιαφέρον το μουσικό κομμάτι. Έτσι, σε ηλικία 10 ετών, ξεκίνησε μαθήματα νταουλιού υπό την καθοδήγηση του Κώστα Ζώη. Η αγάπη του για τη μουσική δεν σταμάτησε εκεί και συνέχισε στον κόσμο του ρυθμού μαθαίνοντας drums με τον Νίκο Φουντουκίδη και πρόσφατα ξεκίνησε να παρακολουθεί μαθήματα ρυθμικής θεωρίας με τον Φίβο Αποστολίδη που ειδικεύεται στην Νταρμπούκα. Σωστά είπα το?
3: Σωστά είπες, αλλά παίζει και ταμπλο Φίβος.
0: Εδώ και είπες το αδακάνα λέπα του και γράφτα του, τέλος πάντων. Σήμερα ο Διονύσης μας δίνει τον ρυθμό στις πρόβες της αδελφότητας Κρομνέων Καλαμαριάς, καθώς και στο Σύλλογο Ποντίων κάτω Σχολαρίου Ανεύζυγος Αρωθυμία.
3: Είναι παλιό το βιογραφικό.
0: Παλιό είναι, ανανεώθηκε. Βάλτε και πείτε και κάτι ακόμα.
3: Πλέον είμαι στο Σχολάρι και στην Ένωση Ποντίων Πανοράματος, στο μικρό το τμήμα.
0: Ωραία. Εύχομαι κάποτε να φτάνεις να είναι σε τόσο καλός και πας και στο τρανό το τμήμα.
3: Μακάρι.
0: Λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, όπως είδατε, αυτά τα παιδιά. Η έναρξη που είχαν με την ποντιακή μουσική δεν είπαν ξαφνικά ασκούμε και πάμε, χορεύουμε και φτάμε, ίνουμε ο ένας λιράρης, ο άλλος τραγουδιστής και ο άλλος νταουλτσής. Πήγανε πρώτα, έμαθαν να χορεύνε μέσα σε συλλόγους και αγάπησαν αυτό το στοιχείο, το ποντιακό, και από εκεί βγήκε η πορεία του καθενός ξεχωριστά. Εύχομαι να έχετε τα παιδιά σας κι εσείς κοντά στους συλλόγους και να βγουν κάποτε μεγάλοι και τρανοί καλλιτέχνες. Και να κάθουμε εμείς οι μεγαλύτεροι και να ακούμε. Λοιπόν, πάμε λίγο να περάσουμε σε δύο σημαντικές ανακοινώσεις. Την Τετάρτη, 3 Δεκεμβρίου, στο θέατρο Events Hall στη Δράμα, ο Σύλλογος Γονέων Παιδιών με Νεοπλασματικές Ασθένειες, η Λάμψη, διοργανώνει μια βραδιά αγάπης και προσφοράς. Όλη η βραδιά στηρίζεται σε χορηγούς και εθελοντές και όλα τα έσοδα της βραδιάς πηγαίνουν αποκλειστικά στα παιδιά της Λάμψης. Την εκδήλωση πλαισιώνουν το μουσικό ποντιακό σχήμα Πρώτη Ύλη με τους Καλιουτζίδη Χρήστο στη λύρα και τραγούδι, Καμπά Γιάννη στο Αγγείο, Σιδηρόπουλο Νίκο στο Λαούτο, Ασλανίδη Χρήστο στον Ταούλη. Επίσης με τους Κατοτικίδη Γιάννη στο τραγούδι, Μωυσιάδη Τάσο στη λύρα, Κούνιο Κώστα στα πλήκτρα και Ιωαννίδη Γιάννη Πλήκτρα, Παντελίδη Χαράλα Μπονταούλη. Στο λαϊκό παραδοσιακό πρόγραμμα η Κατιφέ Μπάντ με τους Γκουτζάκη Ειρήνη Τραγούδη, Τζιρίτη Δήμου Κλαρίνο, Παπαδόπουλο Πέτρο Λαούτο, Γεωργιάδη Δημήτρη Κρουστά. Τη μουσική παρέα συμπληρώνουν ο Κουλεντιανός Θανάσης στο κανονάκι και ο Παπαϊμανουήλ Άκης στο βιολί. 8.30 ώρα το βράδυ, 3 Δεκεμβρίου, της Αγία Βαρβάρας είναι. Εμείς δυστυχώς έχουμε εκπομπή εκείνη την ημέρα, αλλά και πειράζει, θα στείλουμε κάτι να θα βρήκουμε. Η τιμή πρόσκλησης είναι 20 ευρώ και η παιδική 10 ευρώ με φαγητό και απεριόριστο ποτό. Κρατήσεις το τηλέφωνο 6945-023-003. Ξαναλέω το τηλέφωνο 6945-023-003. Όσοι επάνε στη Δράμα και είναι ευκαιρία να τους συνδυάσετε εκείνη τη μέρα στην Δράμα, στην πλατεία μέσα εκεί, στην μεγάλη πλατεία, στην Αγία Βαρβάρα, υπάρχει το έθιμο με τα καραβάκια τα οποία φτιάχνουν όλο το χρόνο οι δραμινοί και όσοι άλλοι θέλουν να τα ρίξουν στα νερά για να αγιαστούν. Πώς είναι το έθιμο και ξέρα το καλά Μαρμαρί, επίασες με. Και τότε βέβαια ανοίγει και η Ονειρούπολη και ξεκινάνε πολλά ωραία πράγματα. Στην ακριτική θα πω Δράμα. Δίπλα μας είναι, αλλά είναι λίγο ακριτική. Λοιπόν, δεύτερη ανακοίνωση, Urban Pontus Fest. Εδώ μια καινούρια, θα πω, στο χώρο το ποντιακό κίνηση. 28 Εντεκάτου του 25 με τα σχήματα Αργατιά Ensemble, Χρήστος Καλιουτζίδης και Πρώτη Ύλη, Rose Band, Μπάντα Τσιμερά και opening act με Ιάσον Youth Orchestra και σύλλογο, σύνολο κρουστών του Κώστα Ζώη. Τιμή εισιτηρίου 10 ευρώ και φοιτητικό ή ατόμων με ειδικές ανάγκες 8 ευρώ στην προπόληση, 13 ευρώ στο ταμείο. Αξίζει να σας πω ότι ο σύλλογος των ακριτών του Πόντου Σταυρούπολης και των ραδιοακρίτες μπορεί να διαθέσει σε όσους θέλουν τα εισιτήρια αυτά ως προπόληση. Επίσης σημεία προπόλησης το κατάστημα WE και Σάρωθρον Μπαρ. Προσέλευση 8.30 ώρα. Θα επανέλθουμε πριν το κλείσιμο της εκπομπής. Για όσους θέλετε να προμηθευτείτε τα εισιτήριά σας 2-3-10-608-400 και 2-3-10-6-6-7-8-91. Ατά όσον αφορά τις ανακοινώσεις, πολύ σημαντικές και οι δύο, όπως είπα σας. Ας βάλουμε τα κιάδα κάνα λέπνα το φίλοι στο YouTube επεκεί, γιατί θα έρθει η ώρα και θα πρέπει να λέωματα αλωμίαν. Τέλεσα γρήγορα, έτσι, δεν έχετε παράπονο. Λοιπόν, ο κόσμος Παναμίες παράπονο, τα κατούκα είπα τα όλα. Λοιπόν, θα επανέλθουμε με τη λάμψη, οπότε είστε έτοιμοι, παιδιά.

0: Πάρα πολύ ωραία. Απόξω ακούω χειροκροτάνε, έτσι, Μαρμαρίδη. Μπράβο τα παιδιά. Έρχονται εδώ κάθε εβδομάδα και στηρίζουν. Πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό. Γιώργο, ετοίμασε το, σύμπτυξέ το όσο γίνεται. Γιατί μας πιέζει ο χρόνος σήμερα. Αγαπητοί ακροατές, συνεχίζουμε με την παρέα του Πετρίδη του Κωνσταντίνου, του Βοσνακίδη του Χρήστου και του Παπαδόπουλου του Διονύση σε πολύ λίγο.
1: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
2: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου, δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores. Μείνε welcome-άτος στο λέει ο Ζαχαράτος.
3: Στον Εύωσμο, Welcome Stores Μαρμαρίδης, Καραολί και Δημητρίου 165.
4: Οδική βοήθεια GR. Σάββας Αποστολίδης. Τηλέφωνο 2310-3232-64. Οδική βοήθεια για 6 μήνες. Μόνο 20 ευρώ. Οδική βοήθεια GR.
0: Πολιτιστικός Σύλλογος Μικροκάμπου. Ετήσιος καλοκαιρινός χορός. Κυριακή 19 Ιουλίου στην πλατεία του χωριού. Μαζί μας θα είναι στο ποδιακό πρόγραμμα Στέλιος Χαλκίδης, Παναγιώτης Χαλκίδης. Στο λαϊκό Εύη Σιδηροπούλου. Στο μπουζούκι θα είναι ο Δημήτρης Παπαδόπουλος. Στα τύμπανα ο Στάθης Κατής. Και στα πλήκτρα ο Σταύρος Αθανασιάδης. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος 2 ευρώ. Κυριακή 19 Ιουλίου. Ένα μοναδικό γλέντι σας περιμένει στο μικρό καμποδράμας, στην πλατεία του χωριού. Οργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Μικροκάμπου Εξινόπης Πόντου.
4: Το πολύο σουβλατζίδικο Δίλαβο. Το αγαπημένο γευστικό στέκι των δυτικών συνοικιών. Νοστιμιές μόνο στο Δίλαβο. Στο παραδοσιακό κουτουνκί με την παρείστικη ατμόσφαιρα και τις μοναδικές μερακλίδικες γεύσεις. Ψητοπολείο σουβλατζίδικο Δίλαβο. Αντώνη Τρίτσι 98, Νέα Πολιτεία Εύωσμου. Superlift, η μεγάλη εταιρεία στον χώρο των ανυψώσεων και των μεταφορών. Superlift, έμπειρο προσωπικό, χειριστές και οδηγοί. Τηλεοσκοπική γερανή, φορτηγά, πλατφόρμες κάθε τύπου. Απλές και ιδιαίτερες μεταφορές. Υπηρεσίες ανύψωσης, μηχανημάτων και ανεμογεννητριών. Συναρμολογήσεις, αποσυναρμολογήσεις. Κεραιών κινητής τηλεφωνίας, γερανών, εγκατάσταση, απεγκατάσταση δεξαμενών. Ανέλκυση, καθέλκυση σκαφών. Τοποθέτηση δοκών γεφυρών. Και όχι μόνο. Superlift. Πάροδο Σοφοκλή Βενιζέλου, Μενεμένη. Τηλέφωνο 2310-770-184. Και στο info@superlift.gr. Superlift. Ελάτε στους επαγγελματίες.
5: Safe Tires Σαχινίδης Τσιτηρίδης. Η ειδική στο χώρο του αυτοκινήτου στις πιο επώνυμες μάρκες της αγοράς σε ελαστικά, ζάντες, αξεσουάρ και αναρτήσεις. Δίνουμε λύσεις στα προβλήματα του αυτοκινήτου σας προσφέροντας αυτό που πραγματικά χρειάζεστε. Η πολυετή εμπειρία μας και η πολύχρονη ενασχόλησή μας με τους τροχούς σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία που διαθέτουμε μας καθιστούν ως την πιο δυναμική επιλογή για εσάς. Σας περιμένουμε καθημερινά στο φυσικό μας κατάστημα στην οδό Καρακάση 53 στην περιοχή Χαριλάου Θεσσαλονίκης, ώστε να σας εξυπηρετήσουμε με απόλυτο σεβασμό στις απαιτήσεις σας. Κύριο μέλημά μας, η κατανόηση των αναγκών του πελάτη μας, προσφέροντάς του την καλύτερη και οικονομικότερη πρόταση για το αυτοκίνητό του. Μεγάλη εμπειρία τόσο στα ελαστικά όσο και στο σέρβις. Γρήγορη και άψογη εξυπηρέτηση και φυσικά πολύ καλές τιμές. Safe Tires Σαχινίδης Τσιτηρίδης. Καρακάση 53, περιοχή Χαριλάου. Τηλέφωνο 2310-921-010.
4: Πρώτη βιβλιοτεχνία Μουσαμάδων και Τεντών Δημητριάδης και Σία. Τέντες, φυσούνες, καποτίνες, πέργολες, ζελατίνες, αντιενεμικά, στέγαστρα αυτοκινήτων, ομπρέλες παντός τύπου, διάφορα εξαρτήματα, αλλαγή πανιού, πλύσιμο, ράψιμο τέντας. Εμείς σας προτείνουμε, εσείς επιλέγετε. Αναλαμβάνουμε να τυπώσουμε πάνω στην τέντα σας τη δική σας διαφήμιση ή το εταιρικό σας λογότυπο. Υλικά μεγάλης αντοχής και ποιότητας. Πρώτη βιβλιοτεχνία Μουσαμάδων και Τεντών, Δημητριάδης και Σία. Αγροτική περιοχή Ιωνία Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310 754 874.

0: ξάμπιν στο φόρε. Νέπε, σου και δέβα έβρικον τραπέζα και καρέκλες για τη χαρά τη θυγατέρασης. Πού θα καθίζουμε τα θρόψ.
1: Λάζαρος.
0: Ντο λες βρε ο Κνέα.
1: Λάζαρος είπα σε.
0: Αζαντίνης με, τίνος Λάζαρος, τι παρέσας.
2: Γιο, τι μαρίτσας.
1: Λάζαρος Φαντίδης, είναι ο παιδάς, ντοές και κουβαλεί τα ηχεία, τα κονσόλας τελευταίας τεχνολογίας, τα τραπέζια και τα καρέκλας, σα πανοήρε και σα χορούς. Εγώ εκανόντζα και θα φέρ και γομούτε η άβλια μου, τραπέζια καρέκλας και φως επά.
0: Να σάνε σένε ευλοημένε. Πώς έκοψες και ψαλάφισες και φως.
3: Φαντίδης Λάζαρος. Ολοκληρωμένη κάλυψη κοινωνικών εκδηλώσεων. Χωρί πανηγύρια γάμη. Εξέδρα, συστήματα ήχου, φωτισμοί, τραπεζοκαθίσματα. Ακόμη, λιώμενη κατασκευή 800 ατόμων. Και ειδικά εφέ καπνού. Η άψογη κάλυψη εκδηλώσεων έχει ένα όνομα. Φαντίδης Λάζαρος. Φαντίδης Λάζαρος. Από την Σκίδρα και για όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 6977 886 838.
1: Σόνα, έλα να λέω σενκά.
0: Στο φόρε, το έντον ξαν.
1: Έβρα κέντρον για τη χαρά τη θεατέρασε μου.
0: Και ποιο έντο κέντρο στο φόρε?
1: Το Rose Garden στο Παλαιόκαστρο.
0: Μπράβο σε σένα, άντρα μου. Πότε θα ελέπωμα?
1: Έπαρ τηλέφωνο να κλείνουμε ραντεβού. Στο 2310-689-689.
3: Αίθουσες δεξιώσεων Rose Garden. Μακεδονικού αγώνα με ζάπα στο Παλαιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Τρεις αίθουσες για τις μοναδικές στιγμές σας. Γάμοι, βαφτίσεις, επαγγελματικές εκδηλώσεις, χορή και πάρτι. Αίθουσες δεξιώσεων Rose Garden. Ένας κήπος για τις υπέροχες στιγμές σας. Τηλέφωνο 2310 689 689.

Αγαπητοί ακροατές του Ράδιο Ακρίτες, φίλες και φίλοι της εκπομπής Πόντου Άνασμα, έχουμε επιστρέψει. Στην παρέα μας σήμερα είναι ο Κωνσταντίνος ο Πετρίδης, ο Χρήστος ο Βοσνακίδης και ο Παπαδόπουλος ο Διονύσης. Να δώσουμε λίγο τις παρουσίες εδώ στο Ράδιο Ακρίτες. Είναι μαζί μας η Χριστίνα Δαμιανίδου, η Μαρία Δαμιανίδου, ο Γιάννης ο Χαραλαμπίδης, η Μαριλένα η Χαραλαμπίδου, ο Λαζαρίδης ο Αβράμ, τελευταία εμφάνιση, γιατί σιγά σιγά θα μας στρατευτεί, αύριο φεύγουμε το τρενάκι. Με το καλό Αβράμ, με το καλό να πας αγόρι. Η Πορτουλίδου η Μελίνα, η Στεργίδου η Μαρία, η Φωτεινή Αρτουτζίδου είναι εδώ μαζί μας στο στούντιο. Επίσης ο Πετρίδης ο Σωτήρης. Η φίλη Κατερίνα Δεμπερδέμη, μπράβο στα παιδιά, χαιρετώ την παρέα σας, να είσαι καλά Κατερίνα. Η Μαρία Αποστολίδου, καλησπέρα στην όμορφη παρέα του Πόντου. Αφιερωμένη όλη η εκπομπή στους αγαπημένους μου φίλους Μπάμπη και Πόπη Ταρατσίδου, Κώστα Ταρατσίδη, την οικογένεια του Τάσου Παρασκευόπουλου, του Γιώργου Μαρμαρίδη, συγγνώμη. Πολλές επιτυχίες εύχομαι, με υγεία και ευλογία. Ο Κωνσταντίνος ο Κολοκοτρώνης, καλησπέρα παρέα, καλή εκπομπή, χαιρετίας, αδάιμες και ο σήμερον. Να είστε μαζί μας φίλε Κωνσταντίνε, να μας ακούτε. Επίσης η Πόπη Ταρατσίδου, καλή εκπομπή, καλησπέρα στην παρέα και αναμένω. Ανάμνων, τον αυτάμε. Γελάω Μαρμαρίδης. Η Δέσποινα Οργαντζίδου, πολύ ωραία η παρέα σήμερα. Συγχαρητήρια πολλά που κάθε φορά μας συστήνετε νέους καλλιτέχνες. Την αγάπη μου. Να είσαι καλά, Δέσποινα. Η Δέσποινα Οργαντζίδου. Πολύ ωραία η παρέα σήμερα. Συγχαρητήρια πολλά που κάθε φορά μας συστήνετε νέους καλλιτέχνες. Την αγάπη μου. Να είσαι

0: Μαντουρίδης από Κιλκής, λίγα καρσλίδι καλή. Έξιτη.
1: Εννοείται.
0: Βέβαια, θα τα παίξουμε. Ο Χρυσόπουλος ο Μιχάλης, ο κεμεντζετζής του χορευτικού μας εδώ, των νέων, χαιρετία σε όλη την παρέα. Να είσαι καλά, Μιχαλάκη. Να λέπομαι σύμπα, όχι μόνο μηνύματα, ή δουλεύς. Άμα είσαι στη δουλεία, κατάλαβα. Λοιπόν, όποτε είστε έτοιμοι, τα τηλέφωνα της εκπομπής 2310-608-400-2310-667-891. Τα μηνύματά σας συντερνετικά στο πόντο Άννας μας στο Instagram και το Messenger, καθώς και στο Ράδιο Ακρίτες. Και θα σκαλώνουμε και τα live εντός ολίγου, όσο να είναι.

0: Πάρα πολύ ωραία. Αγαπητοί ακροατές, έχουμε μηνύματα. Ο Σάββας ο Σαναΐδης. Γεια σου παρέα, καλά να περνάτε. Σταμάτησε ο Παπαδόπουλος την καλησπέρα του. Η Ιωάννα Κωνσταντινίδη. Πολύ ωραία. Για τεμάς λέτε, κυρία, ή για την καλλιτέχνη. Μάλλον για την καλλιτέχνη θα λέει. Γιατί με ποιο θα λέμε. Ο Νίκος ο Τσολερίδης. Καλησπέρα Τάσο, καλή εκπομπή, καλή ακρόαση σε όλους. Να είσαι καλά Νίκο. Ο Κωνσταντίνος ο Κολοκοτρώνης θέλει να ακούσει το Απάνσιν Καστανέαν για το μικρό του αδερφό που είναι μακριά του εδώ και 2 χρόνια. Ο Γιάννης ο Γεωργιάδης. Γεια σου Κώστη Σιμουχορέτ.
1: Γεια σου Παργάρο.
0: Λοιπόν, συνεχίζετε, στέλνετε τα μηνύματά σας, το πόντου άνασμα. Εμείς είμαστε εδώ. Έχουμε ακόμα η κυρία Σίμη Μαυροπούλου. Μπράβο στη νεολαία μας. Να είστε καλά. Η παρέα εδώ μεγαλώνει, έρχονται κι άλλοι. Θα ανανεώσουμε την... ήταν και πρωτοχορεύτρια η κυρία που αναφέρθηκε τώρα. Μπράβο. Πρωτοχορεύτρια έτονε, τώρα το είναι, κυρία Πουρτουλίδου. 4 μωρές. Εγώ πατρία έχω, αλλά χορεύω ακόμα. Λοιπόν, πάμε σε σύντομο διαφημιστικό και είμαστε πάλι εδώ.
2: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
3: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδιών Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμσούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ωρών. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com.
0: Διήμερες θρησκευτικές πολιτιστικές εκδηλώσεις για την εορτή του προφήτη Ηλία στο ξοκλήσι του προφήτη Ηλία στην Αγροσικιά Πέλας. Κυριακή 19 Ιουλίου μαζί μας Βασίλης το Παλίδης. Στάθης Πορφυρίδης. Στη λύρα ο Δαμιανός Ακριτίδης και στο κλαρίνο ο Γιάννης Μαργαριτιάδης. Τύμπανα Δημήτρης Βασιλιάδης και πλήκτρα Στέλιος Βουλγαρίδης. Δευτέρα 20 Ιουλίου Θεόφιλος Πουταχίδης με το επιτελείο του.
4: Τον ηλετημήν τρανών και δόξαζω τον Θεό. Και ας είμαι φτωχός.
0: Ακόμη ο Κλεάνθης Παπαδόπουλος στη λύρα και το τραγούδι. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος 3 ευρώ. Κυριακή 19 και Δευτέρα 20 Ιουλίου συναντιόμαστε σε ένα μαγευτικό τόπο στο λόφο του προφήτη Ηλία στην Αγροσικιά Πέλας για να διασκεδάσουμε όλοι μαζί. Οργάνωση Σωματείο Ποντίων Άγιος Γεώργιος Χαλιναράς Χάρσερας Αργυρουπόλεως του Πόντου Αγροσικιάς Πέλας.

0: Το φίλος.
1: Ο Στάθιον, τι ο Στάθιον?
2: Ο Στάθιον, ο Νικολαίδης δε. Άρτες Αθεοδόσιας ο Χατζιπεράν, 1η Αυγούστου.
1: Σε μέτρον το χωρίο?
2: Ναι, και μαζί και ο Σταθήκον ο Παυλίδης ρε, τε μέτρον το παιδί.
1: Θα παίρνουμε και πας.
2: Καλά, εν δυνατόν. Θα είναι τα οίκο χορός Αθεοδόσια και κυδά πάμε.
1: Αυτό είναι ποντιακό γλέντι. Σάββατο 1η Αυγούστου, στα Θεοδόσια του Κυρκής, στον προαύριο χώρο του παλιού δημοτικού σχολείου του χωριού. Στάθης Νικολαίδης, Δημήτρης
3: Πιπερίδης.
1: Στάθης Παυλίδης, Ραφαήλ Αλεξανδρίδης. Στο κλαρίνο ο Μιχάλης Σιώπης. Ακόμη στη λύρα και το τραγούδι ο Ηλίας Καμπουρίδης. Στον ταούλι Κώστα Ζώης, Μάριος Καμπουρίδης. Ώρα προσέλευσης 9.30 το βράδυ. Τιμή πρόσκλησης 10 ευρώ με φαγητό. Τηλέφωνο κρατήσεων 6970 84 22 60. Σάββατο 1η Αυγούστου. Η διασκέδασή μας είναι πολύ κοντά στα Θεοδόσια του Κυρκής. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση: Πολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Θεοδοσίων Κυρκής. Χορηγός εκδήλωσης: Λέβητες Ξύλου Αξινάρ.

0: Παρακάθε ο Χατζιπαϊράμ, κάθε ανά 1η Αυγούστου θα είναι τεχαμός.
1: Πόντου Άνασμα. Η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.
2: Τεκνίκ, το κταίο των μηχανικών από ανθρώπους με μεράκι και αγάπη για το αυτοκίνητο. Με 2 γραμμές ελέγχου επιβατικών οχημάτων, μια γραμμή ελέγχου βαρέων οχημάτων, λεωφορείων και μια γραμμή ελέγχου δικύκλων. Auto Τεκνίκ. Στόχος μας, η καλύτερη εξυπηρέτησή σας από το άριστα τεχνικά καταρτισμένο προσωπικό μας. Auto Τεκνίκ, το κταίο των μηχανικών. Πρώτη πάροδος Μακρυγιάννη, στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνα 2310-685-800 και 2310-684-900. Η γνήσια μπουγάτσα Θεσσαλονίκης έχει όνομα. Μπουγάτσα Γιάννης. Από το 1996. Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μητροπόλεως 106. Μπουγάτσες, πίτες, σαλάτες, γαλακτοκομικά, καφέδες, χυμή. Πού? Στην Μπουγάτσα Γιάννης. Μπουγάτσα Γιάννης. Μητροπόλεως 106 Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2310 25 73 75.

Ηλιοθερμής. 40 χρόνια παρουσία στον τομέα των ηλιακών συστημάτων, των θερμοσιφώνων, των boilers. Προϊόντα υψηλής ποιότητας, αντοχής και αισθητικής σε προσιτές τιμές. Με εξειδικευμένο προσωπικό και χρήση πρώτων υλών κορυφαίας ποιότητας. Ηλιοθερμής. Τα προϊόντα της Ηλιοθερμής υπόκεινται σε αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους, κάνοντας την εταιρεία πρωτοπόρο στην αγορά. Θερμοσύφωνες, boilers, Ηλιοθερμής. Ηλιοθερμής, ηλιακά συστήματα, θερμοσύφωνες, boiler, επισκευές, ανταλλακτικά. Γιατί ό,τι αξίζει, συνεχίζει. Ηλιοθερμής, διαλογής 85, Κορδελιό Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310 77 29 20.

Ποντουάνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, πόντιοι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Ποντουάνασμα. Γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Ποντουάνασμα. Με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ μόνο στο Ράδιο Ακρίτες.

0: ξάμπιν στο φόρε. Νέπε, σου και δέβα έβρικον τραπέζα και καρέκλες για τη χαρά τη θυγατέρασης. Πού θα καθίζουμε τα θρόψη.
1: Λάζαρος.
0: Ντο λες βρε οκνέα.
1: Λάζαρος είπασε.
0: Αζαντίνς με, τίνος Λάζαρος, τι παρέσας.
2: Γιο, τι μαρίτσας.
1: Λάζαρος Φαντίδης.
2: Είναι ο παιδάς, ντοές και κουβαλεί τα ηχεία, τα κονσόλας τελευταίας τεχνολογίας, τα τραπέζια και τα καρέκλας, σα πανουήρε και σα χορούς. Εγώ εκανόντζα και θα φέρ και γομούτε η άβλια μου. Τραπέζε καρέκλας και φως επά.
0: Να σαν εσένα ευλογημένε. Πώς έκοψες και ψαλάφισες και φως.
3: Φαντίδης Λάζαρος. Ολοκληρωμένη κάλυψη κοινωνικών εκδηλώσεων. Χωρί πανηγύρια γάμη. Εξέδρα, συστήματα ήχου, φωτισμοί, τραπεζοκαθίσματα. Ακόμη, λιώμενη κατασκευή 800 ατόμων. Και ειδικά εφέ καπνού. Η άψογη κάλυψη εκδηλώσεων έχει ένα όνομα. Φαντίδης Λάζαρος. Φαντίδης Λάζαρος. Από την Σκίδρα και για όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 6977 886 838.
1: Σόνα, έλα να σ' λέω σεν κάτι.
0: Στο φόρε, το έντον ξάν.
1: Εύρα κέντρον για τη χαράν τη θεατέρασε μου.
0: Και ποιο έντο κέντρο στο φόρε?
1: Το Rose Garden στο Παλαιόκαστρο.
0: Μπράβο σε σένα, άντρα μου. Πότε θα ελέπωμα?
1: Έπαρ τηλέφωνο να κλείνουμε ραντεβού. Στο 2310-689-689.
3: Αίθουσες δεξιώσεων Rose Garden. Μακεδονικού αγώνα με ζάπα στο Παλαιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Τρεις αίθουσες για τις μοναδικές στιγμές σας. Γάμοι, βαφτίσεις, επαγγελματικές εκδηλώσεις, χορή και πάρτι. Αίθουσες δεξιώσεων Rose Garden. Ένας κήπος για τις υπέροχες στιγμές σας. Τηλέφωνο 2310 689 689.

0: Έχουμε επιστρέψει στο Ράδιο Ακρίτες 102,3, εκπομπή Ποντουάνασμα, αγαπητοί ακροατές μου. Να δώσουμε και τα χαιρετίσματα του φίλου από τη Βέρεια, του Κουρτσίδη, του Νίκου.
1: Γεια σου Νικόλα.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Μαζί μας σήμερα είναι ο Κωνσταντίνος ο Πετρίδης στο τραγούδι, ο Βοσνακίδης ο Χρήστος στη Λύρα, ο Παπαδόπουλος ο Διανύσης στο Ταούλ. Και να δώσουμε και λίγο τις ανακοινώσεις που έχουμε. Ο Σύλλογος Γονέων Παιδιών με Νεοπλασματικές Ασθένειες η Λάμψη διοργανώνει μια βραδιά αγάπης και προσφοράς την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου στο θέατρο Events Hall στη Δράμα. Όλη η βραδιά στηρίζεται σε χορηγούς και εθελοντές και όλα τα έσοδα της βραδιάς πηγαίνουν αποκλειστικά στα παιδιά της Λάμψης. Την εκδήλωση πλαισιώνουν το μουσικό ποντιακό σχήμα Πρώτη Ύλη με τους Καλιουτζίδη Χρήστο Λύρα Τραγούδι, Καμπά Γιάννη Αγγείο, Σιδηρόπλο Νίκο Λαούτο, Ασλανίδη Χρήστο Νταούλη. Επιπλέον τους Κατοτικίδη Γιάννη Τραγούδι, Μωυσιάδη Τάσο Λύρα, Κουνιό Κώστα Πλήκτρα, Ιωαννίδη Γιάννη Πλήκτρα, Παντελίδη Χαράλα Μπονταούλη. Στο λαϊκό, συγγνώμη, παραδοσιακό πρόγραμμα, η Κατιφέ Μπαντ με τους Κουτζάκη Ειρήνη Τραγούδι, Τζιρίτη Δήμο Κλαρίνο, Παπαδόπουλο Πέτρο Λαούτο, Γεωργιάδη Δημήτρη Κρουστά. Τη μουσική παρέα συμπληρώνουν ο Κουλεντιανός Θανάσης στο κανονάκι και ο Παπαεμμανουήλ Άκης στο βιολί. 8.30 ώρα το βράδυ 3 Δεκεμβρίου. Τριμή πρόσκληση 20 ευρώ, 10 ευρώ παιδική με φαγητό και απεριόριστο ποτό. Κρατήσει το τηλέφωνο 6945-023-003. Παναλαμβάνω 6945-023-003. Αυτό για την Λάμψη. Είναι μια ωραία εκδήλωση στη Δράμα. Ελπίζουμε να έχει επιτυχία. Ευχόμαστε εδώ το Ράδιο Ακρίτες και η εκπομπή Ποντουάνασμα. Και επίσης Urban Pontus Fest 28 Νοεμβρίου 2025 με τα συγκροτήματα, με τις μπάντες μάλλον θα πω, Αργατιά Ensemble, Χρήστος Καλιουτζίδης και Πρώτη Ύλη, Rose Band, Μπάντα Τσιμερά, Opening Act, η Άσον Youth Orchestra, σύνολο κρουστών του Κώστα Ζώη. Τιμή εισιτηρίου 10 ευρώ, φοιτητικό αμαία 8 ευρώ στην προπόληση και 13 ευρώ από το ταμείο. Σημεία προπόλησης στο Ράδιο Ακρίτες φυσικά, στα τηλέφωνα 2310-608-400 και 2310-667-891 και στο κατάστημα Wii και στο Sarothron Bar. Λοιπόν, παλικάρια, ο χρόνος είναι περιορισμένος, αλλά επειδή εγώ είμαι μεγαλόψυχος, μέχρι τις παρά 20, τα μικρόφωνα και τα καλώδια και όλα, η εκπομπή εδώ, Μαρμαρίδης, είναι στη διάθεσή σας. Τα μηνύματά σας, αγαπητοί ακροατές, στο Πόντου Άνασμα, στο Ράδιο Ακρίτες, τα τηλέφωνα της εκπομπής έχετε, τα ο Μαρμαρίδης ασκώνει το τηλέφωνο και πάμε. Ναι, ναι βέβαια. Ο Χριστάκης ο Γεωργιάδης, καλησπέρα φίλε Τάσο, τα χαιρετίσματά μου και τα συγχαρητήριά μου στα παιδιά. Να αγαπάτε. Να είσαι καλά Χρήστο.
1: Γεια σου Χριστάρα.

0: 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Γνωρίζουμε τους παραγωγούς, επιλέγουμε τα καλύτερα κρέατα και σας τα προσφέρουμε.
2: Φυλάκης, παραδοσιακό κρεοπωλείο, παντοπωλείο, delicatessen. Το κάτι παραπάνω στο τραπέζι σας.
1: Αλλαντικά παραγωγής μας, ελληνικά τυροκομικά και κρέατα, κρεατοπαρασκευάσματα και μαύρος χοίρος με ωμέγα 3 λιπαρά.
2: Κρέατα Φυλάκης, γεύση, ποιότητα και ποικιλία που ξεχωρίζουν.
1: Αγνώστου στρατιώτου 66 Πολύχνη, εργοστάσιο, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Τηλέφωνο 2310-6516-36.
3: Versus Beach Bar. Εκεί που ανταμώνει το καλοκαίρι με την απόλαυση. Στην πανέμορφη Ασπροβάλτα σας περιμένει ένα μέρος μοναδικό. Ένα μέρος μαγικό. Versus Beach Bar. Μπορείτε να απολαύσετε τον καφέ και το ποτό σας όλες τις ώρες της ημέρας. Beach Bar Versus. Θάλασσα, μουσική και ανεβασμένη διάθεση. Versus Beach Bar στην Ασπροβάλτα. Μουσική, γεύσεις, όμορφο περιβάλλον. Versus Beach Bar. Μαγεία. Το ιδανικό μέρος για χαλάρωση στις αναπαυτικές ξαπλώστρες μας και απόλαυση με τις μοναδικές νοστιμιές και τα ποτά μας. Η απόδραση του καλοκαίρι από τα συνηθισμένα έχει ένα όνομα. Versus Beach Bar. Κεντητική. Κεντήματα σε ρούχα και υφάσματα παντός τύπου. Από το 1975. Παράδοση στο κέντημα με άριστο αποτέλεσμα και φυσικά πολύ φιλικές τιμές. Κεντητική. Εμείς κάνουμε τις επιθυμίες σας πράξη. Κέντημα σε λογότυπα επιχειρήσεων, σε σχέδια, σε ονόματα, σε σήματα και όπου άλλο εσείς επιθυμείτε. Ακόμη, τοποθέτηση πουλιας και στράς. Κεντητική. Ανδρέα Δημητρίου 34, Σικές. Τηλέφωνο 2310-619-335. Κεντητική. Ζωντανεύουμε τα υφάσματά σας. Οι ξύλινες κατασκευές έχουν ένα όνομα. Έπιπλα Γεροντίδης. Πολυετή εμπειρία στο ξύλο και εξαιρετική ποιότητα σε ξύλινες χειροποίητες και μοναδικές δημιουργίες. Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες μας σας προσφέρουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Μεγάλη γκάμα υλικών, σύγχρονος εξοπλισμός, τέλεια αισθητική. Αναλαμβάνουμε κατοικίες, χώρους εργασίας, καταστήματα, ξενοδοχεία. Έπιπλα Γεροντίδης. Έπιπλα Γεροντίδης. Βασιλούδη Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23 930 611 59.

0: Πάρα πολύ ωραία. Έχουμε καταφέρει να φτάσουμε πάλι στο τέλος της εκπομπής για ακόμα μια φορά, δυστυχώς. Πώς περάνει η ώρα έτσι, ρε. Σάβα Γεωργιάδη, έχουμε μαζί μας το μεγάλο φίλο και αγαπητό πρόσωπο εδώ του ποντιακού χώρου. Έτσι. Έλα, πες, έλα. Έλα, πες, έλα. Γεια σου, Σάβα Γεωργιάδη.
1: Είσαι πολύ τυχερός.
0: Ναι.
1: Καλησπέρα στον κόσμο. Είσαι πολύ τυχερός που έχεις να κάνεις με αυτά τα παιδιά. Ιδιαίτερα, βέβαια, με τον Χρήστο Βοσνακή, το βασιμιό μου.
0: Α, ναι, ναι.
1: Έτσι.
2: Μην κλαις, ρε.
1: Ο οποίος. Ένα πράγμα θα σας πω. Κάποτε μέχρι πριν το 2019, 20 μπορεί, άκουγε ποντιακά και έφευγε ένα χιλιόμετρο μακριά. Ένα χιλιόμετρο μακριά.
0: Δεν το πιστεύω.
1: Νόμο μου λέει πώς γίνεται αυτό. Πώς γίνεται, λέει αυτό. Λοιπόν, κάποια στιγμή όμως, χάρη και σε μένα ενδεχομένως, αλλά χάρη και στον Αντρέα τον Κουμτζίδη, τον δάσκαλό του, έχει γίνει ένας εξαιρετικός λιράρης. Τον αρέσει πάρα πολύ και μπράβο και μπράβο και σε όλα τα παιδιά και στον Κώστα και στον Διονύση. Το Διονύση τον ξέρω και πάρα πολλά χρόνια από τα χορευτικά. Μπράβο στα παιδιά τα νέα που ασχολούνται και είναι εξαιρετικά. Εξαιρετικό τραγουδιστή, εξαιρετική φωνή.
0: Εγώ θα πω ότι είναι όλοι καλά παιδιά. Πρώτα απ' όλα.
1: Δεν το συζητάμε και είσαι πάρα πολύ τυχερό και μπράβο σου που ασχολείσαι με αυτά τα παιδιά. Μπράβο.
0: Ευχαριστώ πολύ, φίλε Σάβα, και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβασή σου και για τα καλά σου λόγια.
1: Εγώ σου ευχαριστώ που με δώσατε αυτή τη χαρά και είμαι εδώ πέρα εδώ μαζί με τον Γιώργο τον Μαρμαρίδη εκεί πίσω και χορεύουμε.
0: Ναι, ναι, σας είδα, σας καμάρωσα. Σας καμάρωσα.
1: Ό,τι μπορούμε κάνουμε εμείς.
0: Εμείς πάμε τα νέα τα μωρά χαίρουμε, νομίζουμε ότι είμαι σε άμμονα τα, κατάλαβες, τι να κάνουμε. Ατώα έτσεν. Λοιπόν, πριν κλείσουμε, να στείλω το μήνυμα του φίλου του Ηρακλή του Βαμβακίδη από τη Γραμμένη. Μας αφιερώνει στον Ταλίκα, τον Τάσο, τον Μπάμπη, τον Καφετζή και σε όλα τα αλάνια της Γραμμένης. Να είστε καλά να μας ακούτε. Επίσης, ο Βασίλης ο Ιωαννίδης από Ποντοϊράκλια Κυλκής, καλησπέρα σε όλο το πάνελ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Αγαπητοί ακροατές, επήγαμε από εδώ, επήγαμε από εκεί, ετελέθενη εκπομπή. Τώρα φτάμε. Ξανά λέω τα ανακοινώσεις και φεύγουμε. Λοιπόν, η Λάμψη, ο Σύλλογος Γονέων Παιδιών με Νεοπλασματικές Ασθένειες. Η Λάμψη διοργανώνει μια βραδιά αγάπης και προσφοράς την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου στο θέατρο Events Hall στη Δράμα. Όλη η βραδιά στηρίζεται σε χορηγούς και θελοντές και όλα τα έσοδα της βραδιάς πηγαίνουν αποκλειστικά στα παιδιά της Λάμψης. Την εκδήλωση πλαισιώνουν το μουσικό ποντιακό σχήμα Πρώτη Ύλη με τους Καλιοτζίδη Χρήστο στη Λύρα και το τραγούδι. Καμπά Γιάννη στο Αγγείο, Σιδηρόπουλο Νίκο στο Λαούτο, Ασλανίδη Χρήστο στον Ταούλη. Μαζί τους εμφανίζονται ο Κατοτικίδης ο Γιάννης στο τραγούδι, Μουησιάδης ο Τάσος στη Λύρα. Ο Κουνιός, ο Κώστας στα πλήκτρα, ο Ιωαννίδης Γιάννης στα πλήκτρα, ο Παντελίδης Χαράλαμπος στον Ταούλη. Στο λαϊκό παραδοσιακό πρόγραμμα η Κατιφέ Μπαντ με τους Γκουτζάκη Ειρήνη στο τραγούδι, Τζιρίτη Δήμο στο κλαρίνο, Παπαδούπλο Πέτρο στο λαούτο, Γεωργιάδη Δημήτρη στα κρουστά. Μουσική παρέα λοιπόν επίσης συμπληρώνουν ο Κουλεντιανός Θανάσης στο κανονάκι και ο Παπαϊμανουλή Λάκης στο βιολί. 8.30 ώρα το βράδυ, 3 Δεκεμβρίου, μέρα Τετάρτη της Αγία Βαρβάρας. Τιμή πρόσκλησης 20 ευρώ και παιδική 10 ευρώ με φαγητό και απεριόριστο ποτό. Κρατήστε το τηλέφωνο 6945-023-003, 6945-023-003. Επίσης, 28 Νοεμβρίου του 25, Urban Pontus Fest. Εργατιά Assemble, Χρήστος Καλιοτζίδης και Πρώτη Ύλη, Rose Band, Μπάντα Τσιμερά, Ιάσον Youth Orchestra και το σύνολο κρουστών του Κώστα Ζώη. Τιμή εισιτηρίου 10 ευρώ, φοιτητικό αμαία 8 ευρώ, προπόληση και στο ταμείο του καταστήματος που θα είναι εκείνη τη μέρα 13 ευρώ. Βεβαίως προπόληση και από το ράδιο Ακρίτες στο τηλέφωνο 2310-608-400, 2310-667-891. Ώρα προσέλευσης 8.30 και επίσης σημεία προπόλησης Σάρωθρον Μπαρ και Wii. Αυτά με τις ανακοινώσεις. Να ευχαριστήσω τα παιδιά που ήταν εδώ κοντά μας σήμερα.
2: Εμείς ευχαριστούμε.
0: Κώστα, είσαι παλιός εδώ στο ράδιο. Από τον νεότερο τον Χρήστο. Τον ευχαριστώ και αυτόν ιδιαίτερα.
2: Εμείς ευχαριστούμε, να είστε καλά.
0: Να συνεχίσετε έτσι. Εσύ, Διονύση, όλο και θα άρχισε ξαν. Βέβαια δεν αποκλείω κανέναν, έτσι.
2: Καλά, ναι.
0: Φέτος, αν όχι, του χρόνου σίγουρα. Του χρόνου έντο 26. Οπότε κανονίστε. Γελάω, Μαρμαρίδης. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ όσους ήταν εδώ κοντά μας σήμερα. Τα παιδιά εδώ, τα ποντουανασματάκια μας. Και βέβαια όλους τους φίλους που μας έστειλαν τα μηνύματά τους και μας έδειξαν την αγάπη τους για ακόμα μια φορά, είτε μέσω ίντερνετ είτε μέσω τηλεφώνου. Να είναι όλοι καλά, να ακούνε ποντιακά. Η επανάληψη της εκπομπής την Κυριακή στις 1, 1 με 3 είναι η επανάληψη. Και βέβαια να ακούτε, έτσι, Μαρμαρίδη, εσύ το ακούς ο αυτοκίνητος λαϊκά? Όχι, τον άδειασα. Λοιπόν, οκ. Okay. Αγαπητοί ακροατές, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Καλό βράδυ.
3: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα, γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα, με τον Τάσο Παρασκευόπουλο, κάθε Τετάρτη, 7 με 9 το βράδυ, μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.

0: ξάμπιν στο φόρε. Νέπε, σου και δέβα έβρικον τραπέζα και καρέκλες για τη χαρά τη θυγατέρασης. Πού θα καθίζουμε τα θρόψη.
1: Λάζαρος.
0: Ντο λες βρε οκνέα.
1: Λάζαρος είπασε.
0: Αζαντίνς με, τίνος Λάζαρος, τι παρέσας.
2: Γιο, τι μαρίτσας.
1: Λάζαρος Φαντίδης.
2: Είναι ο παιδάς, ντοές και κουβαλεί τα ηχεία, τα κονσόλας τελευταίας τεχνολογίας, τα τραπέζια και τα καρέκλας, σα πανουήρε και σα χορούς. Εγώ εκανόντζα και θα φέρ και γομούτε η άβλια μου. Τραπέζε καρέκλας και φως επά.
0: Να σαν εσένα ευλογημένε. Πώς έκοψες και ψαλάφισες και φως.
3: Φαντίδης Λάζαρος. Ολοκληρωμένη κάλυψη κοινωνικών εκδηλώσεων. Χωρί πανηγύρια γάμη. Εξέδρα, συστήματα ήχου, φωτισμοί, τραπεζοκαθίσματα. Ακόμη, λιώμενη κατασκευή 800 ατόμων. Και ειδικά εφέ καπνού. Η άψογη κάλυψη εκδηλώσεων έχει ένα όνομα. Φαντίδης Λάζαρος. Φαντίδης Λάζαρος. Από την Σκίδρα και για όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 6977 886 838.
1: Σόνα, έλα να σ' λέω σεν κάτι.
0: Στο φόρε, το έντον ξάν.
1: Έβρα κέντρο για τη χαρά τη θεατέρασε μου.
0: Και ποιο έντο κέντρο στο φόρε?
1: Το Rose Garden στο Παλαιόκαστρο.
0: Μπράβο σε σένα, άντρα μου. Πότε θα ελέπωμα?
1: Έπαρ τηλέφωνο να κλείνουμε ραντεβού. Στο 2310-689-689.
3: Αίθουσες δεξιώσεων Rose Garden. Μακεδονικού αγώνα με ζάπα στο Παλαιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Τρεις αίθουσες για τις μοναδικές στιγμές σας. Γάμοι, βαφτίσεις, επαγγελματικές εκδηλώσεις, χορή και πάρτι. Αίθουσες δεξιώσεων Rose Garden. Ένας κήπος για τις υπέροχες στιγμές σας. Τηλέφωνο 2310-689-689.
4: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες. Ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.

0: Πόντου Άνασμα, η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε, μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.
1: Το εκθετήριο των Ακριτών είναι ένα παράθυρο στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου. Εδώ θα βρείτε βιβλία, μουσικά έργα, χάρτες, CD όλων των ποντίων καλλιτεχνών, DVD, λάβαρα, σημαίες, δώρα, αναμνηστικά. Εκθετήριο των Ακριτών, Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο 2310-667-891. Παραγγελίες σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ενημερωθείτε σχετικά και από την ιστοσελίδα των Ακριτών στο www.akritestupondu.gr. Εκθετήριο των Ακριτών, παράθυρο στη γνώση, στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου.
2: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
3: Πολιτιστικός Σύλλογος Μικροκάμπου. Ετήσιος καλοκαιρινός χορός. Κυριακή 19 Ιουλίου στην πλατεία του χωριού. Μαζί μας θα είναι στο ποντιακό πρόγραμμα Στέλιος Χαλκίδης, Παναγιώτης Χαλκίδης. Στο λαϊκό Εύη Σιδηροπούλου. Στο μπουζούκι θα είναι ο Δημήτρης Παπαδόπουλος. Στα τύμπανα ο Στάθης Κατής. Και στα πλήκτρα ο Σταύρος Αθανασιάδης. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος 2 ευρώ. Κυριακή 19 Ιουλίου. Ένα μοναδικό γλέντι σας περιμένει στο Μικρό Κάμπο Δράμας, στην πλατεία του χωριού. Οργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Μικροκάμπου, Εξινόπης Πόντου.
4: Το πολύο σουβλατζίδικο Δίλαβο. Το αγαπημένο γευστικό στέκι των δυτικών συνοικιών. Νοστιμιές μόνο στο Δίλαβο. Στο παραδοσιακό κουτουνκί με την παρείστικη ατμόσφαιρα και τις μοναδικές μερακλίδικες γεύσεις. Ψητοπολείο σουβλατζίδικο Δίλαβο. Αντώνη Τρίτσι 98, Νέα Πολιτεία Εύωσμου. Super Lift, η μεγάλη εταιρεία στον χώρο των ανυψώσεων και των μεταφορών. Super Lift, έμπειρο προσωπικό, χειριστές και οδηγοί. Τηλεοσκοπική γερανή, φορτηγά, πλατφόρμες κάθε τύπου. Απλές και ιδιαίτερες μεταφορές. Υπηρεσίες ανύψωσης, μηχανημάτων και ανεμογεννητριών. Συναρμολογήσεις, αποσυναρμολογήσεις. Κεραιών κινητής τηλεφωνίας, γερανών, εγκατάσταση, απεγκατάσταση δεξαμενών. Ανέλκυση, καθέλκυση σκαφών, τοποθέτηση δοκών γεφυρών και όχι μόνο. Super Lift, πάροδος Σοφοκλή Βενιζέλου, Μενεμένη. Τηλέφωνο 2310-770-184 και στο info@superlift.gr. Super Lift, ελάτε στους επαγγελματίες.
1: Safe Tires Σαχινίδης Τσιτηρίδης. Η ειδική στο χώρο του αυτοκινήτου στις πιο επώνυμες μάρκες της αγοράς σε ελαστικά, ζάντες, αξεσουάρ και αναρτήσεις. Δίνουμε λύσεις στα προβλήματα του αυτοκινήτου σας προσφέροντας αυτό που πραγματικά χρειάζεστε. Η πολυετή εμπειρία μας και η πολύχρονη ενασχόλησή μας με τους τροχούς σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία που διαθέτουμε μας καθιστούν ως την πιο δυναμική επιλογή για εσάς. Σας περιμένουμε καθημερινά στο φυσικό μας κατάστημα στην οδό Καρακάση 53 στην περιοχή Χαριλάου Θεσσαλονίκης ώστε να σας εξυπηρετήσουμε με απόλυτο σεβασμό στις απαιτήσεις σας. Κύριο μέλημά μας η κατανόηση των αναγκών του πελάτη μας προσφέροντάς του την καλύτερη και οικονομικότερη πρόταση για το αυτοκίνητό του. Μεγάλη εμπειρία τόσο στα ελαστικά όσο και στο σέρβις. Γρήγορη και άψογη εξυπηρέτηση και φυσικά πολύ καλές τιμές. Safe Tires Σαχινίδης Τσιτηρίδης. Καρακάση 53, περιοχή Χαριλάου. Τηλέφωνο 2310-921-010.
4: Πρώτη βιβλιοτεχνία Μουσαμάδων και Τεντών Δημητριάδης και Σία. Τέντες, φυσούνες, καποτίνες, πέργολες, ζελατίνες, αντιενεμικά, στέγαστρα αυτοκινήτων, ομπρέλες παντός τύπου, διάφορα εξαρτήματα, αλλαγή πανιού, πλύσιμο, ράψιμο τέντας. Εμείς σας προτείνουμε, εσείς επιλέγετε. Αναλαμβάνουμε να τυπώσουμε πάνω στην τέντα σας τη δική σας διαφήμιση ή το εταιρικό σας λογότυπο. Υλικά μεγάλης αντοχής και ποιότητας. Πρώτη βιβλιοτεχνία Μουσαμάδων και Τεντών Δημητριάδης και Σία. Αγροτική περιοχή Ιωνία Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310 754 874. Ράδιο Ακρίτες στους 102,3 στα FM
1: και διαδικτυακά από τη Θεσσαλονίκη για όλο τον κόσμο στο www.akritestupondu.gr.
4: Ράδιο Ακρίτες, 24 ώρες το 24ωρο, η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.

0: καλά.
1: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
2: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδιών Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμψούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ωρών. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com.

0: Ο φίλος.
1: Ο Στάθιον. Ποιο Στάθιον?
2: Ο Στάθιον, ο Νικολαίδης, δε. Άρθε στα Θεοδόσια στο Χατζιμπεράν, 1η Αυγούστου.
1: Σε μέτρον το χωρίο.
2: Ναι, και μαζί και ο Σταθήκον ο Παυλίδης, ρε. Τε μέτρον το παιδί.
1: Θα παίζουμε και πας.
2: Καλά, εν δυνατόν. Θα είναι τα οίκο χωρό στα Θεοδόσια και κοιτά πάμε.
1: Αυτό είναι ποντιακό, Γλέντι. Σάββατο 1η Αυγούστου. Στα Θεοδόσια του Κυρκή. Στον προάβλιο χώρο του παλιού δημοτικού σχολείου του χωριού. Στάθης Νικολαίδης, Δημήτρης
3: Πιπερίδης.
1: Στάθης Παυλίδης, Ραφαήλ Αλεξανδρίδης. Στο κλαρίνο ο Μιχάλης Σιώπης. Ακόμη στη λύρα και το τραγούδι ο Ηλίας Καμπουρίδης. Στον ταούλι Κώστα Ζώης, Μάριος Καμπουρίδης. Ώρα προσέλευσης 9.30 το βράδυ. Τιμή πρόσκλησης 10 ευρώ με φαγητό. Τηλέφωνο κρατήσεων 6970 84 22 60. Σάββατο 1η Αυγούστου. Η διασκέδασή μας είναι πολύ κοντά στα Θεοδόσια του Κυλκής. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση. Πολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Θεοδοσίων Κυλκής. Χορηγός εκδήλωσης Λέβητες Ξύλου Αξινάρ.

0: Παρακάθε ο Χατζιπαϊράμ, κάθανα 1η Αυγούστου θα είναι τεχαμός.
1: Πόντου Άνασμα, η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε, μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.
2: Το Technique, το κταίο των μηχανικών από ανθρώπους με μεράκι και αγάπη για το αυτοκίνητο. Με 2 γραμμές ελέγχου επιβατικών οχημάτων, 1 γραμμή ελέγχου βαρέων οχημάτων, λεωφορείων και 1 γραμμή ελέγχου δικύκλων. Auto Technique. Στόχος μας, η καλύτερη εξυπηρέτησή σας από το άριστα τεχνικά καταρτισμένο προσωπικό μας. Auto Technique, το κταίο των μηχανικών. Πρώτη πάροδος Μακρυγιάννη, στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνα 2310-685-800 και 2310-684-900. Η γνήσια μπουγάτσα Θεσσαλονίκης έχει όνομα. Μπουγάτσα Γιάννης. Από το 1996. Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μητροπόλεως 106. Μπουγάτσες, πίτες, σαλάτες, γαλακτοκομικά, καφέδες, χυμή. Πού? Στην Μπουγάτσα Γιάννης. Μπουγάτσα Γιάννης. Μητροπόλεως 106 Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2310 25 73 75.

Ηλιοθερμής. 40 χρόνια παρουσία στον τομέα των ηλιακών συστημάτων, των θερμοσιφώνων, των boilers. Προϊόντα υψηλής ποιότητας, αντοχής και αισθητικής σε προσιτές τιμές. Με εξειδικευμένο προσωπικό και χρήση πρώτων υλών κορυφαίας ποιότητας. Ηλιοθερμής. Τα προϊόντα της Ηλιοθερμής υπόκεινται σε αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους, κάνοντας την εταιρεία πρωτοπόρο στην αγορά. Θερμοσύφωνες, boilers, Ηλιοθερμής. Ηλιοθερμής, ηλιακά συστήματα, θερμοσύφωνες, boiler, επισκευές, ανταλλακτικά. Γιατί ό,τι αξίζει, συνεχίζει. Ηλιοθερμής, Διαλογής 85, Κορδελιό Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310 77 29 20.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Οδική Βοήθεια GR. Σάββας Αποστολίδης. Τηλέφωνο 2310 32 32 64. Οδική Βοήθεια για 6 μήνες. Μόνο 20 ευρώ. Οδική Βοήθεια GR.
2: Πολιτιστικός Σύλλογος Μικροκάμπου. Ετήσιος Καλοκαιρινός Χορός. Κυριακή 19 Ιουλίου στην πλατεία του χωριού. Μαζί μας θα είναι στο ποντιακό πρόγραμμα Στέλιος Χαλκίδης, Παναγιώτης Χαλκίδης. Στο Λαϊκό Εύη Σιδηροπούλου. Στο Μπουζούκι θα είναι ο Δημήτρης Παπαδόπουλος. Στα Τύμπανα ο Στάθης Κατής. Και στα Πλήκτρα ο Σταύρος Αθανασιάδης. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος 2 ευρώ. Κυριακή 19 Ιουλίου. Ένα μοναδικό γλέντι σας περιμένει στο Μικρό Καμποδράμας, στην πλατεία του χωριού. Οργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Μικροκάμπου Εξινόπης Πόντου.
3: Versus Beach Bar. Εκεί που ανταμώνει το καλοκαίρι με την απόλαυση. Στην πανέμορφη Ασπροβάλτα σας περιμένει ένα μέρος μοναδικό, ένα μέρος μαγικό. Versus Beach Bar. Μπορείτε να απολαύσετε τον καφέ και το ποτό σας όλες τις ώρες της ημέρας. Beach Bar Versus. Θάλασσα, μουσική και ανεβασμένη διάθεση. Versus Beach Bar στην Ασπροβάλτα. Μουσική, γεύσεις, όμορφο περιβάλλον. Versus Beach Bar. Μαγεία. Το ιδανικό μέρος για χαλάρωση στις αναπαυτικές ξαπλώστρες μας και απόλαυση με τις μοναδικές νοστιμιές και τα ποτά μας. Η απόδραση το καλοκαίρι από τα συνηθισμένα έχει ένα όνομα. Versus Beach Bar. Κεντητική. Κεντήματα σε ρούχα και υφάσματα παντός τύπου. Από το 1975. Παράδοση στο κέντημα με άριστο αποτέλεσμα και φυσικά πολύ φιλικές τιμές. Κεντητική. Εμείς κάνουμε τις επιθυμίες σας πράξη. Κέντημα σε λογότυπα επιχειρήσεων, σε σχέδια, σε ονόματα, σε σήματα και όπου άλλο εσείς επιθυμείτε. Ακόμη, τοποθέτηση πουλιας και στράς. Κεντητική. Ανδρέα Δημητρίου 34, Σικές. Τηλέφωνο 2310 619 335. Κεντητική. Ζωντανεύουμε τα υφάσματά σας. Οι ξύλινες κατασκευές έχουν ένα όνομα. Έπιπλα Γεροντίδης. Πολυετή εμπειρία στο ξύλο και εξαιρετική ποιότητα σε ξύλινες χειροποίητες και μοναδικές δημιουργίες. Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες μας σας προσφέρουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Μεγάλη γκάμα υλικών, σύγχρονος εξοπλισμός, τέλεια αισθητική. Αναλαμβάνουμε κατοικίες, χώρους εργασίας, καταστήματα, ξενοδοχεία. Έπιπλα Γεροντίδης. Έπιπλα Γεροντίδης. Βασιλούδη Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23 930 611 59.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδιών Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κωτίωρα, Σαμσούντα, Αμάσια, Μπάθρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ωρών. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com.
2: Διήμερες θρησκευτικές πολιτιστικές εκδηλώσεις για την εορτή του προφήτη Ηλία στο ξοκλήσι του προφήτη Ηλία στην Αγροσικιά Πέλας. Κυριακή 19 Ιουλίου μαζί μας Βασίλης το Παλίδης. Στάθης Πορφυρίδης. Στη λύρα ο Δαμιανός Ακριτίδης και στο κλαρίνο ο Γιάννης Μαργαριτιάδης. Τύμπανα Δημήτρης Βασιλιάδης και πλήκτρα Στέλιος Βουλγαρίδης. Δευτέρα 20 Ιουλίου Θεόφιλος Πουταχίδης με το επιτελείο του. Ακόμη ο Κλεάνθης Παπαδόπουλος στη λύρα και το τραγούδι. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος 3 ευρώ. Κυριακή 19 και Δευτέρα 20 Ιουλίου συναντιόμαστε σε ένα μαγευτικό τόπο στο λόφο του προφήτη Ηλία στην Αγροσικιά Πέλας για να διασκεδάσουμε όλοι μαζί. Οργάνωση Σωματείο Ποντίων Άγιος Γεώργιος Χαλιναράς, Χάρσερας Αργυρουπόλεως του Πόντου, Αγροσικιάς Πέλας.

0: Ο φίλος.
1: Ο Στάθιον. Τι ο Στάθιον.
2: Ο Στάθιον. Ο Νικολαίδης, δε. Άρτε στα Θεοδόσια, στο Χατζιμπεράν, 1η Αυγούστου.
1: Σε μέτρον το χωρίο.
2: Ναι, και μαζί και ο Σταθήκον ο Παυλίδης, ρε. Τε μέτρον το παιδί.
1: Θα παίρνουμε και πας.
2: Καλά, εν δυνατόν. Θα είναι τα οίκο χωρό στα Θεοδόσια και κυδά πάμε.
1: Αυτό είναι ποντιακό, Γλέντι. Σάββατο 1η Αυγούστου. Στα Θεοδόσια του Κυλκής. Στον προάβλιο χώρο του παλιού δημοτικού σχολείου. Του χωριού. Στάθης Νικολαίδης, Δημήτρης
3: Πιπερίδης.
1: Στάθης Παυλίδης, Ραφαήλ Αλεξανδρίδης. Στο κλαρίνο, ο Μιχάλης Σιώπης. Ακόμη, στη λύρα και το τραγούδι, ο Ηλίας Καμπουρίδης. Στον ταούλι, Κώστας Ζώης, Μάριος Καμπουρίδης. Ώρα προσέλευσης, 9.30 το βράδυ. Τιμή πρόσκλησης, 10 ευρώ με φαγητό. Τηλέφωνο κρατήσεων, 6970-84-2260. Σάββατο 1η Αυγούστου. Η διασκέδασή μας είναι πολύ κοντά στα Θεοδόσια του Κυλκής. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση. Πολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Θεοδοσίων Κυλκής. Χορηγός εκδήλωσης Λέβητες Ξύλου Αξινάρ.

0: Παρακάθε ο Χατζιμπαϊράμ, κάθε ανά 1η Αυγούστου θα είναι τεχαμός.
1: Πόντου Άνασμα. Η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.
2: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Την ύφεσο χωρών.
3: Έλα πουλί μετε με θα ζεις καλά.
2: Γιώργος Πουλαντζακλής, χωροντικών Ατάπαζα. Ρυθμό Ζουρνά από το Ατάπαζαρ.
3: Τώρα σιζονιέται, πέρα ηλεμλιέται, τώρα σιζονιέται.
2: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Ζουρνά, τραγούδι, ενορχήστρωση, Γιώργος Πουλαντζακλής. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Μουσική στίχη παραδοσιακή. Χάρης Πορφυρίδης Λαούτο, Κωνσταντίνος Αμυράς Λύρα, Ιμπραήμ Ιμπραήμογλου Κρουστά, Κοκμένο Γλουστάβρος και Παπαδόπουλος Αντώνης Πλήκτρα. Ακούμε και χορεύουμε στους ρυθμούς του Ζουρνά από το Ατάπαζαρ. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού. Γνωρίζουμε τους παραγωγούς, επιλέγουμε τα καλύτερα κρέατα και σας τα προσφέρουμε.
1: Φυλάκης, παραδοσιακό κρεοπωλείο, παντοπωλείο, delicatessen. Το κάτι παραπάνω στο τραπέζι σας.
0: Αλλαντικά παραγωγής μας, ελληνικά τυροκομικά και κρέατα, κρεατοπαρασκευάσματα και μαύρος χείρος με ωμέγα 3 λιπαρά.
1: Κρέατα Φυλάκης, γεύση, ποιότητα και ποικιλία που ξεχωρίζουν.
0: Αγνώστου στρατιώτου 66 Πολύχνη, εργοστάσιο, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Τηλέφωνο 2310-651636.
2: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου. Δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores. Μείνε welcome άτος, στο λέει ο Ζαχαράτος.
3: Στον Εύωσμο, Welcome Stores Μαρμαρίδης, Καραολή και Δημητρίου 165.
4: Πολιτιστικός Σύλλογος Μικροκάμπου. Ετήσιος καλοκαιρινός χορός. Κυριακή 19 Ιουλίου στην πλατεία του χωριού. Μαζί μας θα είναι στο ποντιακό πρόγραμμα Στέλιος Χαλκίδης, Παναγιώτης Χαλκίδης.
5: Είδασε και φωτιά, έβαλε συγκαρδία, έβαλε συγκαρδία.
4: Στο Λαϊκό, Εύη Σιδηροπούλου. Στο Μπουζούκι θα είναι ο Δημήτρης Παπαδόπουλος, στα Τύμπανα ο Στάθης Κατής και στα Πλήκτρα ο Σταύρος Αθανασιάδης. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος 2 ευρώ. Κυριακή 19 Ιουλίου. Ένα μοναδικό γλέντι σας περιμένει στο μικρό κάμπο δράμας, στην πλατεία του χωριού. Οργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Μικροκάμπου, Εξινόπης Πόντου.
6: Σιτοπολείο Σουβλατζίδικο Δίλαβο. Το αγαπημένο γευστικό στέκι των δυτικών συνοικιών. Νοστιμιές μόνο στο Δίλαβο. Στο παραδοσιακό κουτουκί με την παρείστικη ατμόσφαιρα και τις μοναδικές μερακλίδικες γεύσεις. Σιτοπολείο Σουβλατζίδικο Δίλαβο. Αντώνη Τρίτσι 98, Νέα Πολιτεία Εύωσμου. Superlift, η μεγάλη εταιρεία στον χώρο των ανυψώσεων και των μεταφορών. Superlift, έμπειρο προσωπικό, χειριστές και οδηγοί. Τηλεοσκοπική γερανή, φορτηγά, πλατφόρμες κάθε τύπου. Απλές και ιδιαίτερες μεταφορές. Υπηρεσίες ανύψωσης, μηχανημάτων και ανεμογεννητριών. Συναρμολογήσεις, αποσυναρμολογήσεις. Κεραιών κινητής τηλεφωνίας, γερανών, εγκατάσταση, απεγκατάσταση δεξαμενών. Ανέλκυση, καθέλκυση σκαφών. Τοποθέτηση δοκών γεφυρών. Και όχι μόνο. Superlift. Πάροδος Σοφοκλή Βενιζέλου, Μενεμένη. Τηλέφωνο 2310-770-184. Και στο info@superlift.gr. Superlift. Ελάτε στους επαγγελματίες.
7: Safe Tires Σαχινίδης Τσιτηρίδης. Η ειδική στο χώρο του αυτοκινήτου στις πιο επώνυμες μάρκες της αγοράς σε ελαστικά, ζάντες, αξεσουάρ και αναρτήσεις. Δίνουμε λύσεις στα προβλήματα του αυτοκινήτου σας προσφέροντας αυτό που πραγματικά χρειάζεστε. Η πολυετή εμπειρία μας και η πολύχρονη ενασχόλησή μας με τους τροχούς σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία που διαθέτουμε μας καθιστούν ως την πιο δυναμική επιλογή για εσάς. Σας περιμένουμε καθημερινά στο φυσικό μας κατάστημα στην οδό Καρακάση 53 στην περιοχή Χαριλάου Θεσσαλονίκης, ώστε να σας εξυπηρετήσουμε με απόλυτο σεβασμό στις απαιτήσεις σας. Κύριο μέλημά μας, η κατανόηση των αναγκών του πελάτη μας, προσφέροντάς του την καλύτερη και οικονομικότερη πρόταση για το αυτοκίνητό του. Μεγάλη εμπειρία τόσο στα ελαστικά όσο και στο σέρβις. Γρήγορη και άψογη εξυπηρέτηση και φυσικά πολύ καλές τιμές. Safe Tires Σαχινίδης Τσιτηρίδης. Καρακάση 53, περιοχή Χαριλάου. Τηλέφωνο 2310-921-010.
6: Πρώτη βιβλιοτεχνία Μουσαμάδων και Τεντών Δημητριάδης και Σία. Τέντες, φυσούνες, καποτίνες, πέργολες, ζελατίνες, αντιενεμικά, στέγαστρα αυτοκινήτων, ομπρέλες παντός τύπου, διάφορα εξαρτήματα, αλλαγή πανιού, πλύσιμο, ράψιμο τέντας. Εμείς σας προτείνουμε, εσείς επιλέγετε. Αναλαμβάνουμε να τυπώσουμε πάνω στην τέντα σας τη δική σας διαφήμιση ή το εταιρικό σας λογότυπο. Υλικά μεγάλης αντοχής και ποιότητας. Ιδιότητας. Πρώτη Βιβλιοτεχνία Μουσαμάδων και Τεντών Δημητριάδης Κησία. Αγροτική περιοχή Ιωνία Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310 754 874. Ραδιοακρίτες στους 102,3 στα FM
8: και διαδικτυακά από τη Θεσσαλονίκη για όλο τον κόσμο στο www.akritestupondu.gr.
6: Ράδιο Ακρίτες, 24 ώρες το 24ωρο, η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.

0: Το φίλος.
1: Ο Στάθιον. Ποιο Στάθιον?
2: Ο Στάθιον, ο Νικολαίδης, δε. Άρτε στα Θεοδόσια, στο Χατζιμπεράν, 1η Αυγούστου.
1: Σε μέτρον το χωρίο?
2: Ναι, και μαζί και ο Σταθήκον ο Παυλίδης, ρε. Τε μέτρον το παιδί.
1: Θα παίζουμε και πας.
2: Καλά, εν δυνατόν. Θα είναι τα οίκον χορό στα Θεοδόσια και κοιτά πάμε.
1: Αυτό είναι ποντιακό, Γλέντι. Σάββατο 1η Αυγούστου. Στα Θεοδόσια του Κυρκής. Στον προαύριο χώρο του παλιού δημοτικού σχολείου του χωριού. Στάθης Νικολαίδης, Δημήτρης Πιπερίδης. Στάθης Παυλίδης, Ραφαήλ Αλεξανδρίδης. Στο κλαρίνο, ο Μιχάλης Σιώπης. Ακόμη, στη λύρα και το τραγούδι, ο Ηλίας Καμπουρίδης. Στον ταούλι, Κώστα Ζώης, Μάριος Καμπουρίδης. Ώρα προσέλευσης, 9.30 το βράδυ. Τιμή πρόσκλησης, 10 ευρώ με φαγητό. Τηλέφωνο κρατήσεων, 6970-84-2260. Σάββατο 1η Αυγούστου. Η διασκέδασή μας είναι πολύ κοντά στα Θεοδόσια του Κυρκής. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση. Πολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Θεοδοσίων Κυρκής. Χορηγός εκδήλωσης Λέβητες Ξύλου Αξινάρ.

0: Παρακάθες ο Χατζή Μπαϊράμ, κάθε ανά 1η Αυγούστου θα είναι τεχαμός.
1: Πόντου Άνασμα, η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε, μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.
2: Το εκθετήριο των Ακριτών είναι ένα παράθυρο στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου. Εδώ θα βρείτε βιβλία, μουσικά έργα, χάρτες, CD όλων των ποντίων καλλιτεχνών, DVD, λάβαρα, σημαίες, δώρα, αναμνηστικά. Εκθετήριο των Ακριτών, Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο 2310-667-891. Παραγγελίες σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ενημερωθείτε σχετικά και από την ιστοσελίδα των Ακριτών στο www.akritestupondu.gr. Εκθετήριο των Ακριτών, παράθυρο στη γνώση, στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου.
3: Auto Technique, το κταίο των μηχανικών, από ανθρώπους με μεράκι και αγάπη για το αυτοκίνητο. Με 2 γραμμές ελέγχου επιβατικών οχημάτων, 1 γραμμή ελέγχου βαρέων οχημάτων, λεωφορείων και 1 γραμμή ελέγχου δικύκλων. Auto Technique, στόχος μας, η καλύτερη εξυπηρέτησή σας από το άριστα τεχνικά καταρτισμένο προσωπικό μας. Auto Technique, το κταίο των μηχανικών. Πρώτη πάροδος Μακρυγιάννη, στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνα 2310-685-800 και 2310-684-900. Η γνήσια μπουγάτσα Θεσσαλονίκης έχει όνομα. Μπουγάτσα Γιάννης. Από το 1996. Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μητροπόλεως 106. Μπουγάτσες, πίτες, σαλάτες, γαλακτοκομικά, καφέδες, χυμή. Πού? Στην Μπουγάτσα Γιάννης. Μπουγάτσα Γιάννης. Μητροπόλεως 106 Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2310 25 73 75.

Ηλιοθερμής. 40 χρόνια παρουσία στον τομέα των ηλιακών συστημάτων, των θερμοσιφώνων, των boilers. Προϊόντα υψηλής ποιότητας, αντοχής και αισθητικής σε προσιτές τιμές. Με εξειδικευμένο προσωπικό και χρήση πρώτων υλών κορυφαίας ποιότητας. Ηλιοθερμής. Τα προϊόντα της Ηλιοθερμής υπόκεινται σε αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους, κάνοντας την εταιρεία πρωτοπόρο στην αγορά. Θερμοσύφωνες, boilers, ηλιοθερμής. Ηλιοθερμής. Ηλιακά συστήματα, θερμοσύφωνες, boiler, επισκευές ανταλλακτικά. Γιατί ό,τι αξίζει, συνεχίζει. Ηλιοθερμής. Διαλογής 85, Κορδελιό Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310 77 29 20.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Μιχάλη μου, το μαγαζί που θα φτιάξουμε το σκέφτομαι με φωτεινές επιγραφές, σημαίες απ' έξω.
2: Για δες το σχέδιο, κάπως έτσι.
1: Όχι, όχι.
2: Μήπως έτσι.
1: Όχι, Μιχάλη μου, δεν μ' αρέσει.
2: Μήπως να πάμε στο Everyprint, στον Καρυπίδη τον Γιώργο, ο οποίος τα ξέρει όλα και τα κάνει όλα τέλεια.
1: Πώς δεν το σκεφτήκαμε, στον Καρυπίδη, ναι, στον Καρυπίδη, στο Everyprint.
2: Φύγαμε για Everyprint, στον Καρυπίδη τον Γιώργο. Everyprint, η διαφήμιση σε οποιαδήποτε μορφή της. Σημαίες πεζοδρομίου, τάπητες με λογότυπο, εξοπλισμός πρακτορείων ΟΠΑΠ και ΟΠΑΠ Play, τοποθέτηση plexiglass, ειδικές κατασκευές. Everyprint, Ηλιουπόλεως 10, Ωραιόκαστρο. Τηλέφωνο 2316 015 188 και 6943 99 55 50.
1: Everyprint. Τα πάντα όλα. Ό,τι φαντάζεσαι, εμείς το κάνουμε πράξη. Στην καρδιά της μακεδονικής γης, στην πανέμορφη Πέλα, παράγουμε εδώ και 40 χρόνια προϊόντα υψηλής ποιότητας. Αναβιώνουμε ξεχασμένες γεύσεις, πειραματιζόμαστε με καινούργια υλικά και απολαμβάνουμε την εμπιστοσύνη σας. Αγροζήμι, παραδοσιακά τρόφιμα οικογένειας Μαρταβατζόγλου. Περέκ, προϊόντα σίτου, τραχανάδες, κλασικά ζυμαρικά, βιολογικά ζυμαρικά, ζυμαρικά ντίνκελ, προϊόντα ζέας, ζυμαρικά με αυγά και γάλα. Ακόμη ζυμαρικά με λαχανικά, μελάνι και κόκκινο πιπέρι. Αγροζήμι, πρώτο χιλιόμετρο Αραβισού Γεννητσών. Τηλέφωνο 23 820 99 318. Μεζεδοπολείο το στέκι. Το δικό σας στέκι στην Άνω Ηλιούπολη. Εδώ θα αγαπήσετε τους υπέροχους μεζέδες μας και τις τιμές μας. Στο στέκι όλοι γίνονται μια παρέα. Το στέκι. Ένας πανέμορφος χώρος με εξαιρετικές νοστιμιές. Μεζεδοπολείο το στέκι Θερμοπυλών 16 Άνω Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 2310 587 131. Μεζεδοπολείο το στέκι. Εδώ που το γευστικό ταξίδι ξεκινά και δεν τελειώνει ποτέ.
3: Στα τσιτσεκό πάνθισνε, που λόγω μου φεμπορβατή. Στα τσιτσεκό πάνθισνε, τα μελισίδια έρχονται αγγλικέα να μυρίζνε.
1: Versus Beach Bar. Εκεί που ανταμώνει το καλοκαίρι με την απόλαυση. Στην πανέμορφη Ασπροβάλτα σας περιμένει ένα μέρος μοναδικό, ένα μέρος μαγικό. Versus Beach Bar. Μπορείτε να απολαύσετε τον καφέ και το ποτό σας όλες τις ώρες της ημέρας. Beach Bar Versus. Θάλασσα, μουσική και ανεβασμένη διάθεση. Versus Beach Bar στην Ασπροβάλτα. Μουσική, γεύσεις, όμορφο περιβάλλον. Versus Beach Bar. Μαγεία. Το ιδανικό μέρος για χαλάρωση στις αναπαυτικές ξαπλώστρες μας και απόλαυση με τις μοναδικές νοστιμιές και τα ποτά μας. Η απόδραση το καλοκαίρι από τα συνηθισμένα έχει ένα όνομα. Versus Beach Bar. Κεντητική. Κεντήματα σε ρούχα και υφάσματα παντός τύπου. Από το 1975. Παράδοση στο κέντημα με άριστο αποτέλεσμα και φυσικά πολύ φιλικές τιμές. Κεντητική. Εμείς κάνουμε τις επιθυμίες σας πράξη. Κέντημα σε λογότυπα επιχειρήσεων, σε σχέδια, σε ονόματα, σε σήματα και όπου άλλο εσείς επιθυμείτε. Ακόμη, τοποθέτηση πουλιας και στράς. Κεντητική. Ανδρέα Δημητρίου 34, Σικές. Τηλέφωνο 2310 619 335. Κεντητική. Ζωντανεύουμε τα υφάσματά σας. Οι ξύλινες κατασκευές έχουν ένα όνομα. Έπιπλα Γεροντίδης. Πολυετή εμπειρία στο ξύλο και εξαιρετική ποιότητα σε ξύλινες χειροποίητες και μοναδικές δημιουργίες. Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες μας σας προσφέρουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Μεγάλη γκάμα υλικών, σύγχρονος εξοπλισμός, τέλεια αισθητική. Αναλαμβάνουμε κατοικίες, χώρους εργασίας, καταστήματα, ξενοδοχεία. Έπιπλα Γεροντίδης. Έπιπλα Γεροντίδης. Βασιλούδη Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23 930 611 59.
0: Ράδιο Ακρίτες στους 102,3 στα FM
1: και διαδικτυακά από τη Θεσσαλονίκη για όλο τον κόσμο στο www.akritestupondou.gr.
0: Ράδιο Ακρίτες, 24 ώρες το 24ωρο, η παράδοση και ο πολιτισμός είναι

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδιών Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμψούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ωρών. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com.
2: Διήμερες θρησκευτικές πολιτιστικές εκδηλώσεις για την εορτή του προφήτη Ηλία στο ξοκλήσι του προφήτη Ηλία στην Αγροσικιά Πέλας. Κυριακή 19 Ιουλίου μαζί μας. Βασίλης το Παλίδης. Στάθης Πορφυρίδης. Στη λύρα ο Δαμιανός Ακριτίδης και στο κλαρίνο ο Γιάννης Μαργαριτιάδης. Τύμπανα Δημήτρης Βασιλιάδης και πλήκτρα Στέλιος Βουλγαρίδης. Δευτέρα 20 Ιουλίου Θεόφιλος Πουταχίδης με το επιτελείο του. Ακόμη ο Κλεάνθης Παπαδόπουλος στη λύρα και το τραγούδι. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος 3 ευρώ. Κυριακή 19 και Δευτέρα 20 Ιουλίου συναντιόμαστε σε ένα μαγευτικό τόπο στο λόφο του προφήτη Ηλία στην Αγροσικιά Πέλας για να διασκεδάσουμε όλοι μαζί. Οργάνωση Σωματείο Ποντίων Άγιος Γεώργιος Χαλιναράς, Χάρσερας Αργυρουπόλεως του Πόντου, Αγροσικιάς Πέλας.

0: Πόν του Άνασμα. Η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.
1: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Την ύφεσο χωρών.
2: Έλα πουλί, μέτε με θα ζεις καλά.
1: Γιώργος Πουλαντζακλής, χωροντικών Ατάπαζα. Ρυθμό Ζουρνά από το Ατάπαζαρ.
2: Τώρα σιζοδιέται, πέρα ηλεμλιέται, τώρα σιζοδιέται.
1: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Ζουρνά, τραγούδι, ενορχήστρωση, Γιώργος Πουλαντζακλής. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Μουσική στίχη παραδοσιακή. Χάρης Πορφυρίδης Λαούτο, Κωνσταντίνος Αμυράς Λύρα, Ιμπραήμ Ιμπραήμογλου Κρουστά, Κοκμένο Γλουσταύρος και Παπαδόπουλος Αντώνης Πλήκτρα. Ακούμε και χορεύουμε στους ρυθμούς του Ζουρνά από το Ατάπαζαρ. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Γνωρίζουμε τους παραγωγούς, επιλέγουμε τα καλύτερα κρέατα και σας τα προσφέρουμε.
2: Φυλάκης, παραδοσιακό κρεοπωλείο, παντοπωλείο, delicatessen. Το κάτι παραπάνω στο τραπέζι σας.
1: Αλλαντικά παραγωγής μας, ελληνικά τυροκομικά και κρέατα, κρεατοπαρασκευάσματα και μαύρος χοίρος με ωμέγα 3 λιπαρά.
2: Κρέατα Φυλάκης, γεύση, ποιότητα και ποικιλία που ξεχωρίζουν.
1: Αγνώστου στρατιώτου 66 Πολύχνη, εργοστάσιο, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Τηλέφωνο 2310-6516-36.
3: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου. Δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores. Μείνε welcome άτος, στο λέει ο Ζαχαράτος.
4: Στον Εύωσμο, Welcome Stores Μαρμαρίδης, Καραολί και Δημητρίου 165.
5: Οδική Βοήθεια GR. Σάββας Αποστολίδης. Τηλέφωνο 2310-3232-64. Οδική Βοήθεια για 6 μήνες. Μόνο 20 ευρώ. Οδική Βοήθεια GR.
6: Πολιτιστικός Σύλλογος Μικροκάμπου. Ετήσιος Καλοκαιρινός Χορός. Κυριακή 19 Ιουλίου στην πλατεία του χωριού. Μαζί μας θα είναι στο ποντιακό πρόγραμμα Στέλιος Χαλκίδης, Παναγιώτης Χαλκίδης. Στο Λαϊκό Εύη Σιδηροπούλου. Στο Μπουζούκι θα είναι ο Δημήτρης Παπαδόπουλος. Στα Τύμπανα ο Στάθης Καθής. Και στα Πλήκτρα ο Σταύρος Αθανασιάδης. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος 2 ευρώ. Κυριακή 19 Ιουλίου. Ένα μοναδικό γλέντι σας περιμένει στο Μικρό Καμποδράμας, στην πλατεία του χωριού. Οργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Μικροκάμπου Εξινόπης Πόντου.
7: Σιτοπολείο Σουβλατζίδικο Δίλαβο. Το αγαπημένο γευστικό στέκι των δυτικών συνοικιών. Νοστιμιές μόνο στο Δίλαβο. Στο παραδοσιακό κουτουκί με την παρείστικη ατμόσφαιρα και τις μοναδικές μερακλίδικες γεύσεις. Σιτοπολείο Σουβλατζίδικο Δίλαβο. Αντώνη Τρίτσι 98, Νέα Πολιτεία Εύωσμου. Superlift, η μεγάλη εταιρεία στον χώρο των ανυψώσεων και των μεταφορών. Superlift, έμπειρο προσωπικό, χειριστές και οδηγοί. Τηλεοσκοπική γερανή, φορτηγά, πλατφόρμες κάθε τύπου. Απλές και ιδιαίτερες μεταφορές. Υπηρεσίες ανύψωσης, μηχανημάτων και ανεμογεννητριών. Συναρμολογήσεις, αποσυναρμολογήσεις. Κεραιών κινητής τηλεφωνίας, γερανών, εγκατάσταση, απεγκατάσταση δεξαμενών. Έλκυση, καθέλκυση σκαφών, τοποθέτηση δοκών γεφυρών και όχι μόνο. Super Lift, πάροδο Σοφοκλή Βενιζέλου, Μενεμένη. Τηλέφωνο 2310-770-184 και στο info@superlift.gr. Super Lift, ελάτε στους επαγγελματίες.
8: Safe Tires Σαχινίδης Τσιτηρίδης. Η ειδική στο χώρο του αυτοκινήτου στις πιο επώνυμες μάρκες της αγοράς σε ελαστικά, ζάντες, αξεσουάρ και αναρτήσεις. Δίνουμε λύσεις στα προβλήματα του αυτοκινήτου σας προσφέροντας αυτό που πραγματικά χρειάζεστε. Η πολυετή εμπειρία μας και η πολύχρονη ενασχόλησή μας με τους τροχούς σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία που διαθέτουμε μας καθιστούν ως την πιο δυναμική επιλογή για εσάς. Σας περιμένουμε καθημερινά στο φυσικό μας κατάστημα στην οδό Καρακάση 53 στην περιοχή Χαριλάου Θεσσαλονίκης ώστε να σας εξυπηρετήσουμε με απόλυτο σεβασμό στις απαιτήσεις σας. Κύριο μέλημά μας η κατανόηση των αναγκών του πελάτη μας προσφέροντάς του την καλύτερη και οικονομικότερη πρόταση για το αυτοκίνητό. Μεγάλη εμπειρία τόσο στα ελαστικά όσο και στο σέρβις. Γρήγορη και άψογη εξυπηρέτηση και φυσικά πολύ καλές τιμές. Safe Tires Σαχινίδης Τσιτηρίδης. Καρακάση 53, περιοχή Χαριλάου. Τηλέφωνο 2310-921-010.
7: Πρώτη βιβλιοτεχνία Μουσαμάδων και Τεντών Δημητριάδης και Σία. Τέντες, φυσούνες, καποτίνες, πέργολες, ζελατίνες, αντιενεμικά, στέγαστρα αυτοκινήτων, ομπρέλες παντός τύπου, διάφορα εξαρτήματα, αλλαγή πανιού, πλύσιμο, ράψιμο τέντας. Εμείς σας προτείνουμε, εσείς επιλέγετε. Αναλαμβάνουμε να τυπώσουμε πάνω στην τέντα σας τη δική σας διαφήμιση ή το εταιρικό σας λογότυπο. Υλικά μεγάλης αντοχής και ποιότητας. Πρώτη βιβλιοτεχνία Μουσαμάδων και Τεντών Δημητριάδης και Σία. Αγροτική περιοχή Ιωνία Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310 754 874.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδιών Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κωτίωρα, Σαμσούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ωρών. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com.
2: Διήμερες θρησκευτικές πολιτιστικές εκδηλώσεις για την εορτή του προφήτη Ηλία στο ξοκλήσι του προφήτη Ηλία στην Αγροσικιά Πέλας. Κυριακή 19 Ιουλίου μαζί μας Βασίλης το Παλίδης. Στάθης Πορφυρίδης. Στη λύρα ο Δαμιανός Ακριτίδης και στο κλαρίνο ο Γιάννης Μαργαριτιάδης. Τύμπανα Δημήτρης Βασιλιάδης και πλήκτρα Στέλιος Βουλγαρίδης. Δευτέρα 20 Ιουλίου Θεόφιλος Πουταχίδης με το επιτελείο του. Ακόμη ο Κλεάνθης Παπαδόπουλος στη λύρα και το τραγούδι. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος 3 ευρώ. Κυριακή 19 και Δευτέρα 20 Ιουλίου συναντιόμαστε σε ένα μαγευτικό τόπο στο λόφο του προφήτη Ηλία στην Αγροσικιά Πέλας για να διασκεδάσουμε όλοι μαζί. Οργάνωση Σωματείο Ποντίων Άγιος Γεώργιος Χαλιναράς, Χάρσερας Αργυρουπόλεως του Πόντου, Αγροσικιάς Πέλας.

0: Ο φίλος.
1: Ο Στάθιον. Ποιο Στάθιον?
2: Ο Στάθιον. Ο Νικολαίδης, δε. Άρτες Αθεοδόσιας, ο Χατζιμπεράν, 1η Αυγούστου.
1: Σε μέτερον το χωρίο.
2: Ναι, και μαζί και ο Σταθήκον ο Παυλίδης, ρε. Τε μέτερον το παιδί.
1: Θα παίζουμε και πας.
2: Καλά, εν δυνατόν. Θα είναι τα οίκον χορός Αθεοδόσια και κυδά πάμε.
1: Αυτό είναι ποντιακό, Γλέντι. Σάββατο 1η Αυγούστου. Στα Θεοδόσια του Κυλκής. Στον προαύριο χώρο του παλιού δημοτικού σχολείου. Του χωριού. Στάθης Νικολαίδης, Δημήτρης
3: Πιπερίδης.
1: Στάθης Παυλίδης, Ραφαήλ Αλεξανδρίδης. Στο κλαρίνο, ο Μιχάλης Σιώπης. Ακόμη, στη λύρα και το τραγούδι, ο Ηλίας Καμπουρίδης. Στον ταούλι, Κώστα Ζώης, Μάριος Καμπουρίδης. Ώρα προσέλευσης, 9.30 το βράδυ. Τιμή πρόσκλησης, 10 ευρώ με φαγητό. Τηλέφωνο κρατήσεων, 6970-84-2260. Σάββατο 1η Αυγούστου. Η διασκέδασή μας είναι πολύ κοντά στα Θεοδόσια του Κυλκής. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση. Πολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Θεοδοσίων Κυλκής. Χορηγός εκδήλωσης Λέβητες Ξύλου Αξινάρ.

0: Παρακάθε ο Χατζιμπαϊράμ, κάθανα 1η Αυγούστου θα είναι τεχαμός.
1: Πόντου Άνασμα. Η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.
2: Το Τεκνίκ, το κταίο των μηχανικών, από ανθρώπους με μεράκι και αγάπη για το αυτοκίνητο. Με 2 γραμμές ελέγχου επιβατικών οχημάτων, 1 γραμμή ελέγχου βαρέων οχημάτων, λεωφορείων και 1 γραμμή ελέγχου δικύκλων. Auto Τεκνίκ. Στόχος μας, η καλύτερη εξυπηρέτησή σας από το άριστα τεχνικά καταρτισμένο προσωπικό μας. Auto Τεκνίκ, το κταίο των μηχανικών. Πρώτη πάροδος Μακρυγιάννη, στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνα 2310-685-800 και 2310-684-900. Η γνήσια μπουγάτσα Θεσσαλονίκης έχει όνομα. Μπουγάτσα Γιάννης. Από το 1996. Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μητροπόλεως 106. Μπουγάτσες, πίτες, σαλάτες, γαλακτοκομικά, καφέδες, χυμή. Πού? Στην Μπουγάτσα Γιάννης. Μπουγάτσα Γιάννης. Μητροπόλεως 106 Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2310 25 73 75.

Ηλιοθερμής. 40 χρόνια παρουσία στον τομέα των ηλιακών συστημάτων, των θερμοσιφώνων, των boilers. Προϊόντα υψηλής ποιότητας, αντοχής και αισθητικής σε προσιτές τιμές. Με εξειδικευμένο προσωπικό και χρήση πρώτων υλών κορυφαίας ποιότητας. Ηλιοθερμής. Τα προϊόντα της Ηλιοθερμής υπόκεινται σε αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους, κάνοντας την εταιρεία πρωτοπόρο στην αγορά. Θερμοσύφωνες, boilers, Ηλιοθερμής. Ηλιοθερμής. Ηλιακά συστήματα, θερμοσύφωνες, boiler, επισκευές, ανταλλακτικά. Γιατί ό,τι αξίζει, συνεχίζει. Ηλιοθερμής. Διαλογής 85, Κορδελιό Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310 77 29 20.

το σπίτι να τσάγγε, ξέρετε, εν σορμήν περάγγε καέν. Το σπίτι να τσάγγε, ξέρετε, εν σορμήν περάγγε καέν. Πάει κέρτεση κυρουιέ, θες άντρου ατσκένε πάεν. Πάει κέρτεση κυρουιέ.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Γνωρίζουμε τους παραγωγούς, επιλέγουμε τα καλύτερα κρέατα και σας τα προσφέρουμε.
2: Φυλάκης, παραδοσιακό κρεοπωλείο, παντοπωλείο, delicatessen, το κάτι παραπάνω στο τραπέζι σας.
1: Αλλαντικά παραγωγής μας, ελληνικά τυροκομικά και κρέατα, κρεατοπαρασκευάσματα και μαύρος χοίρος με ωμέγα 3 λιπαρά.
2: Κρέατα Φυλάκης, γεύση, ποιότητα και ποικιλία που ξεχωρίζουν.
1: Αγνώστου στρατιώτου 66 Πολύχνη, εργοστάσιο, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Τηλέφωνο 2310-6516-36.
3: Πολιτιστικός Σύλλογος Μικροκάμπου. Ετήσιος Καλοκαιρινός Χορός. Κυριακή 19 Ιουλίου στην πλατεία του χωριού. Μαζί μας θα είναι στο ποντιακό πρόγραμμα Στέλιος Χαλκίδης, Παναγιώτης Χαλκίδης.
4: Είδασε και φωτιά, έβαλε συγκαρδία, έβαλε συγκαρδία.
3: Στο Λαϊκό Εύη Σιδηροπούλου. Στο Μπουζούκι θα είναι ο Δημήτρης Παπαδόπουλος. Στα Τύμπανα ο Στάθης Κατής. Και στα Πλήκτρα ο Σταύρος Αθανασιάδης. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος 2 ευρώ. Κυριακή 19 Ιουλίου. Ένα μοναδικό γλέντι σας περιμένει στο Μικρό Καμποδράμας, στην πλατεία του χωριού. Οργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Μικροκάμπου Εξινόπης Πόντου.
5: Versus Beach Bar. Εκεί που ανταμώνει το καλοκαίρι με την απόλαυση. Στην πανέμορφη Ασπροβάλτα σας περιμένει ένα μέρος μοναδικό, ένα μέρος μαγικό. Versus Beach Bar. Μπορείτε να απολαύσετε τον καφέ και το ποτό σας όλες τις ώρες της ημέρας. Beach Bar Versus. Θάλασσα, μουσική και ανεβασμένη διάθεση. Versus Beach Bar στην Ασπροβάλτα. Μουσική, γεύσεις, όμορφο περιβάλλον. Versus Beach Bar. Μαγεία. Το ιδανικό μέρος για χαλάρωση στις αναπαυτικές ξαπλώστρες μας και απόλαυση με τις μοναδικές νοστιμιές και τα ποτά μας. Η απόδραση το καλοκαίρι από τα συνηθισμένα έχει ένα όνομα. Versus Beach Bar. Κεντητική. Κεντήματα σε ρούχα και υφάσματα παντός τύπου. Από το 1975. Παράδοση στο κέντημα με άριστο αποτέλεσμα και φυσικά πολύ φιλικές τιμές. Κεντητική. Εμείς κάνουμε τις επιθυμίες σας πράξη. Κέντημα σε λογότυπα επιχειρήσεων, σε σχέδια, σε ονόματα, σε σήματα και όπου άλλο εσείς επιθυμείτε. Ακόμη, τοποθέτηση πουλιας και στράς. Κεντητική. Ανδρέα Δημητρίου 34, Σικές. Τηλέφωνο 2310 619 335. Κεντητική. Ζωντανεύουμε τα υφάσματά σας. Οι ξύλινες κατασκευές έχουν ένα όνομα. Έπιπλα Γεροντίδης. Πολυετή εμπειρία στο ξύλο και εξαιρετική ποιότητα σε ξύλινες χειροποίητες και μοναδικές δημιουργίες. Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες μας σας προσφέρουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Μεγάλη γκάμα υλικών, σύγχρονος εξοπλισμός, τέλεια αισθητική. Αναλαμβάνουμε κατοικίες, χώρους εργασίας, καταστήματα, ξενοδοχεία. Έπιπλα Γεροντίδης. Έπιπλα Γεροντίδης. Βασιλούδη Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23 930 611 59.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδίων Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμσούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ώρων. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com.
2: Διήμερες θρησκευτικές πολιτιστικές εκδηλώσεις για την εορτή του προφήτη Ηλία στο ξοκλήσι του προφήτη Ηλία στην Αγροσικιά Πέλας. Κυριακή 19 Ιουλίου μαζί μας. Βασίλης το Παλίδης. Στάθης Πορφυρίδης. Στη λύρα ο Δαμιανός Ακριτίδης και στο κλαρίνο ο Γιάννης Μαργαριτιάδης. Τύμπανα Δημήτρης Βασιλιάδης και πλήκτρα Στέλιος Βουλγαρίδης. Δευτέρα 20 Ιουλίου Θεόφιλος Πουταχίδης με το επιτελείο του.
3: Τον ηλετινήν τρανών και δόξαζω τον Θεό. Και ας είμαι φτωχός.
2: Ακόμη ο Κλεάνθης Παπαδόπουλος στη λύρα και το τραγούδι. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος 3 ευρώ. Κυριακή 19 και Δευτέρα 20 Ιουλίου συναντιόμαστε σε ένα μαγευτικό τόπο στο λόφο του προφήτη Ηλία στην Αγροσικιά Πέλας για να διασκεδάσουμε όλοι μαζί. Οργάνωση Σωματείο Ποντίων Άγιος Γεώργιος Χαλιναράς Χάρσερας Αργυρουπόλεως του Πόντου Αγροσικιάς Πέλας.

0: Φίλος.
1: Ο Στάθιον, ποιο Στάθιον?
2: Ο Στάθιον, ο Νικολαίδης δε. Άρτες Αθεοδόσιας ο Χατζιμπεράν, 1η Αυγούστου.
1: Σε μέτρον το χωρίο?
2: Ναι, και μαζί και ο Σταθήκον ο Παυλίδης ρε, τε μέτρον το παιδί.
1: Θα παίρνουμε και πας.
2: Καλά, εν δυνατόν. Θα είναι τα οίκο χορός Αθεοδόσια και κυδά πάμε.
1: Αυτό είναι ποντιακό γλέντι. Σάββατο 1η Αυγούστου, στα Θεοδόσια του Κυρκής, στον προαύριο χώρο του παλιού δημοτικού σχολείου του χωριού. Στάθης Νικολαίδης, Δημήτρης
3: Πιπερίδης.
1: Στάθης Παυλίδης, Ραφαήλ Αλεξανδρίδης. Στο κλαρίνο, ο Μιχάλης Σιώπης. Ακόμη, στη λύρα και το τραγούδι, ο Ηλίας Καμπουρίδης. Στον ταούλι, Κώστα Ζώης, Μάριος Καμπουρίδης. Ώρα προσέλευσης, 9.30 το βράδυ. Τιμή πρόσκλησης, 10 ευρώ με φαγητό. Τηλέφωνο κρατήσεων, 6970-84-2260. Σάββατο 1η Αυγούστου. Η διασκέδασή μας είναι πολύ κοντά στα Θεοδόσια του Κυρκής. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση. Πολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Θεοδοσίων Κυρκής. Χορηγός εκδήλωσης Λέβητες Ξύλου Αξινάρ.

0: Παρακάθες ο Χατζιπαϊράμ, κάθε ανά 1η Αυγούστου θα είναι τεχαμός.
1: Πόντου Άνασμα, η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε, μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.
2: Το εκθετήριο των Ακριτών είναι ένα παράθυρο στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου. Εδώ θα βρείτε βιβλία, μουσικά έργα, χάρτες, CD όλων των ποντίων καλλιτεχνών, DVD, λάβαρα, σημαίες, δώρα, αναμνηστικά. Εκθετήριο των Ακριτών, Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο 2310-667-891. Παραγγελίες σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ενημερωθείτε σχετικά και από την ιστοσελίδα των Ακριτών στο www.akritestupondu.gr. Εκθετήριο των Ακριτών, παράθυρο στη γνώση, στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Την ύφεσο χωρών.
3: Έλα πουλί, μέτε με θα ζεις καλά.
2: Γιώργος Πουλαντζακλής, χωροντικών Ατάπαζα. Ρυθμό Ζουρνά από το Ατάπαζαρ.
3: Τώρα σιζοδιέται, πέρα ηλεμλιέται, τώρα σιζοδιέται.
2: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Ζουρνά, τραγούδι, ενορχήστρωση Γιώργος Πουλαντζακλής. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Μουσική στίχη παραδοσιακή. Χάρης Πορφυρίδης Λαούτο, Κωνσταντίνος Αμυράς Λύρα, Ιμπραήμ Ιμπραήμογλου Κρουστά, Κοκμένο Γλουστάβρος και Παπαδόπουλος Αντώνης Πλήκτρα. Ακούμε και χορεύουμε στους ρυθμούς του Ζουρνά από το Ατάπαζαρ. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου, δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores. Μείνε welcome άτος στο λέει ο Ζαχαράτος.
2: Στον Εύωσμο, Welcome Stores Μαρμαρίδης, Καραολή και Δημητρίου 165.
3: Μιχάλη μου, το μαγαζί που θα φτιάξουμε το σκέφτομαι με φωτεινές επιγραφές, σημαίες απ' έξω.
4: Για δες το σχέδιο κάπως έτσι.
3: Όχι, όχι.
4: Μήπως έτσι.
3: Όχι, Μιχάλη μου, δεν μ' αρέσει.
4: Μήπως να πάμε στο Every Print, στον Καρυπίδη τον Γιώργο, ο οποίος τα ξέρει όλα και τα κάνει όλα τέλεια.
3: Πώς δεν το σκεφτήκαμε? Στον Καρυπίδη, ναι, στον Καρυπίδη, στο Every Print.
4: Φύγαμε για Every Print, στον Καρυπίδη τον Γιώργο. Every Print, η διαφήμιση σε οποιαδήποτε μορφή της. Σημαίες πεζοδρομίου, τάπητες με λογότυπο, εξοπλισμός πρακτορείων ΟΠΑΠ και ΟΠΑΠ Play, τοποθέτηση Plexiglass, ειδικές κατασκευές. Every Print, Ηλιουπόλεως 10, Ωραιόκαστρο. Τηλέφωνο 2316 015 188 και 6943 99 55 50.
3: Every Print. Τα πάντα όλα. Ό,τι φαντάζεσαι, εμείς το κάνουμε πράξη. Στην καρδιά της μακεδονικής γης, στην πανέμορφη Πέλα, παράγουμε εδώ και 40 χρόνια προϊόντα υψηλής ποιότητας. Αναβιώνουμε ξεχασμένες γεύσεις, πειραματιζόμαστε με καινούργια υλικά και απολαμβάνουμε την εμπιστοσύνη σας. Αγροζήμι, παραδοσιακά τρόφιμα οικογένειας Μαρταβατζόγλου. Περέκ, προϊόντα σίτου, τραχανάδες, κλασικά ζυμαρικά, βιολογικά ζυμαρικά, ζυμαρικά ντίνκελ, προϊόντα ζέας, ζυμαρικά με αυγά και γάλα. Ακόμη ζυμαρικά με λαχανικά, μελάνι και κόκκινο πιπέρι. Αγροζήμι, πρώτο χιλιόμετρο Αραβισού Γεννητσών. Τηλέφωνο 23 820 99 318. Μεζεδοπολείο το στέκι. Το δικό σας στέκι στην Άνω Ηλιούπολη. Εδώ θα αγαπήσετε τους υπέροχους μεζέδες μας και τις τιμές μας. Στο στέκι όλοι γίνονται μια παρέα. Το στέκι. Ένας πανέμορφος χώρος με εξαιρετικές νοστιμιές. Μεζεδοπολείο το στέκι, Θερμοπυλών 16, Άνω Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 2310 587 131. Μεζεδοπολείο το στέκι. Εδώ που το γευτικό ταξίδι ξεκινάει και δεν τελειώνει ποτέ.
5: Στα τσιτσεκό πάνθισνε, που λόγω μου φεμπορπατή. Στα τσιτσεκό πάνθισνε, τα μελισίδια έρχονταν γλυκέ αναμύρισνε.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Διήμερες θρησκευτικές πολιτιστικές εκδηλώσεις για την εορτή του προφήτη Ηλία. Στο ξοκλήσι του προφήτη Ηλία στην Αγροσικιά Πέλας. Κυριακή 19 Ιουλίου μαζί μας. Βασίλης το Παλίδης. Στάθης Πορφυρίδης. Στη λύρα ο Δαμιανός Ακριτίδης και στο κλαρίνο ο Γιάννης Μαργαριτιάδης. Τύμπανα Δημήτρης Βασιλιάδης και πλήκτρα Στέλιος Βουλγαρίδης. Δευτέρα 20 Ιουλίου Θεόφιλος Πουταχίδης με το επιτελείο του.
2: Τον ηλετήμην τρανών και δόξαζω τον Θεό. Και ας είμαι φτωχός.
1: Ακόμη ο Κλεάνθης Παπαδόπουλος στη λύρα και το τραγούδι. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος 3 ευρώ. Κυριακή 19 και Δευτέρα 20 Ιουλίου συναντιόμαστε σε ένα μαγευτικό τόπο, στο λόφο του προφήτη Ηλία στην Αγροσικιά Πέλας, για να διασκεδάσουμε όλοι μαζί. Οργάνωση Σωματείο Ποντίων Άγιος Γεώργιος Χαλιναράς, Χάρσερας Αργυρουπόλεως του Πόντου, Αγροσικιάς Πέλας.

0: Ο Στάθιον. Ποιο Στάθιον?
1: Ο Στάθιον, ο Νικολαίδης, δε. Άρτες Αθεοδόσιας, ο Χατζιμπεράν, 1η Αυγούστου.
0: Σε μέτρον το χωρίο?
1: Ναι, και μαζί και ο Σταθήκον ο Παυλίδης, ρε. Τε μέτρον το παιδί.
0: Θα παίρνουμε και πας.
2: Καλά, εν δυνατόν. Θα είναι τα οίκον χορός Αθεοδόσια και κυδά πάμε.
0: Αυτό είναι ποντιακό γλέντι. Σάββατο 1η Αυγούστου. Στα Θεοδόσια του Κυλκής. Στον προαύριο χώρο του παλιού δημοτικού σχολείου του χωριού. Στάθης Νικολαίδης, Δημήτρης Πιπερίδης. Στάθης Παυλίδης, Ραφαήλ Αλεξανδρίδης. Στο κλαρίνο ο Μιχάλης Σιώπης. Ακόμη στη λύρα και το τραγούδι ο Ηλίας Καμπουρίδης. Στον ταούλι Κώστας Ζώης, Μάριος Καμπουρίδης. Ώρα προσέλευσης 9.30 το βράδυ. Τιμή πρόσκλησης 10 ευρώ με φαγητό. Τηλέφωνο κρατήσεων 6970 84 22 60. Σάββατο 1η Αυγούστου. Η διασκέδασή μας είναι πολύ κοντά στα Θεοδόσια του Κυλκής. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση. Πολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Θεοδοσίων Κυλκής. Χορηγός εκδήλωσης Λέβητες Ξύλου Αξινάρ.

0: Παρακάθες ο Χατζή Μπαϊράμ, κάθε ανά 1η Αυγούστου θα είναι τεχαμός.
1: Πόντου Άνασμα, η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε, μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε!

0: Ξάμπιντς το φόρε. Νέπε, σου και δέβα έβρικον τραπέζα και καρέκλες για τη χαρά τη θυγατέρασης. Πού θα καθίζουμε τα θρόψη.
1: Λάζαρος.
0: Ντο λες βρε οκνέα.
1: Λάζαρος είπασε.
0: Αζαντίνης με, τίνος Λάζαρος, τι παρέσας.
2: Γιο, τι μαρίτσας.
1: Λάζαρος Φαντίδης. Είναι ο παιδάς, ντοές και κουβαλεί τα ηχεία, τα κονσόλας τελευταίας τεχνολογίας, τα τραπέζια και τα καρέκλας, σα πανοήρε και σα χορούς. Εγώ εκανόντζα και θα φέρ και γομούτε η άβλια μου. Τραπέζε καρέκλας και φως επά.
0: Να σαν εσένα ευλογημένε. Πώς έκοψες και ψαλάφισες και φως.
3: Φαντίδης Λάζαρος. Ολοκληρωμένη κάλυψη κοινωνικών εκδηλώσεων. Χωρί πανηγύρια γάμη. Εξέδρα, συστήματα ήχου, φωτισμοί, τραπεζοκαθίσματα. Ακόμη, λιώμενη κατασκευή 800 ατόμων. Και ειδικά εφέ καπνού. Η άψογη κάλυψη εκδηλώσεων έχει ένα όνομα. Φαντίδης Λάζαρος. Φαντίδης Λάζαρος. Από την Σκίδρα και για όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 6977 886 838.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Γνωρίζουμε τους παραγωγούς, επιλέγουμε τα καλύτερα κρέατα και σας τα προσφέρουμε.
2: Φυλάκης, παραδοσιακό κρεοπωλείο, παντοπωλείο, delicatessen, το κάτι παραπάνω στο τραπέζι σας.
1: Αλλαντικά παραγωγής μας, ελληνικά τυροκομικά και κρέατα, κρεατοπαρασκευάσματα και μαύρος χοίρος με ωμέγα 3 λιπαρά.
2: Κρέατα Φυλάκης, γεύση, ποιότητα και ποικιλία που ξεχωρίζουν.
1: Αγνώστου στρατιώτου 66 Πολύχνη, εργοστάσιο, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Τηλέφωνο 2310 6516 36.
3: Οδική Βοήθεια GR. Σάββας Αποστολίδης. Τηλέφωνο 2310 32 32 64. Οδική Βοήθεια για 6 μήνες. Μόνο 20 ευρώ. Οδική Βοήθεια GR.
4: Σώνα! Έλα να λέω σενκά.
5: Στο φόρε, το έντον ξάν.
4: Έβρα κέντρον για τη χαρά τη θεατέρα σε μας.
5: Και ποιο έντο κέντρο στο φόρε?
4: Το Rose Garden στο Παλαιόκαστρο.
5: Μπράβο σε σένα, άντρα μου. Πότε θα ελέπωμα?
4: Έπαρ τηλέφωνο να κλείνουμε ραντεβού. Στο 2310 689 689.
6: Αίθουσες δεξιώσεων Rose Garden, μακεδονικού αγώνα με ζάπα στο Παλαιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Τρεις αίθουσες για τις μοναδικές στιγμές σας. Γάμοι, βαφτίσεις, επαγγελματικές εκδηλώσεις, χορεί και πάρτι. Αίθουσες δεξιώσεων Rose Garden, ένας κήπος για τις υπέροχες στιγμές σας. Τηλέφωνο 2310 689 689.
7: Ράδιο Ακρίτες στους 102,3 στα FM
6: και διαδικτυακά από τη Θεσσαλονίκη για όλο τον κόσμο στο www.akrites2pondu.gr.
7: Ράδιο Ακρίτες, 24 ώρες το 24ωρο, η παράδοση και ο πολιτισμός είναι

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδιών Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμσούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ωρών. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com.

Πόντου Άνασμα. Η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.

Ναι.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ράδιο Ακρίτες στους 102,3 στα FM
2: και διαδικτυακά από τη Θεσσαλονίκη για όλο τον κόσμο στο www.akritestupondu.gr.
1: Ράδιο Ακρίτες, 24 ώρες το 24ωρο, η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.

σεζόν του Άνασμα. Η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.

Άνασμα. Η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.